0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 5 λεπτά μετά τις 7 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber, το σωστό, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καλημέρα και από εδώ και από αυτό το πόστο, το ιερό. Με ήλιο ξεκινά η εβδομάδα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Θα σκάσει η πέτσα μας. Με λίγες μόνο νεφώσεις τα ορεινά το απόγευμα και ασθενείς ανέμους. Καλοκαιρινό το σκηνικό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και γι' αυτό να χαρούμε τον ήλιο και να ξεχυθούμε έξω στους αγρούς.
1: Το πούσουκο που είχαμε το άγχος ότι θα βρέξει και ότι θα κάνει καταιγίδες, ευτυχώς έβρεξε λίγο την Παρασκευή, σε ίσα να ακυρωθεί η παραστασή σου.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σου πω ότι εχθές έκανε κρύο.
1: Ναι, τι ωραία που ήταν.
0: Εχθές πρέπει να είχε γύρω στους 23 με 24 βαθμούς όλη τη μέρα. Το βράδυ στο θέατρο, επειδή είναι ανοιχτό, δεν καταλαβαίνεις τι κρύο είχε. Αφού φοράγαμε τα σακάκια και τα πουκάμισα και λέω Παναγία μου, τι ωραία. Ενώ μέχρι προχθές.
1: Έβραζε. Πω, θα τα φοράτε όλο το καλοκαίρι αυτό, τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Πάνω στην Κηφισό, αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία, η άνοδος έχει αρκετή κινησούλα. Όπως και ο κόμβος στη μεταμόρφωση εκεί πέρα. Κατά τα άλλα, όλα καλά, παιδιά, για την ώρα.
0: Λοιπόν, επίσης να σας ενημερώσουμε ότι από ό,τι φαίνεται, να και κάτι ευχάριστο, σταθερές τιμές των οικονομικών θέσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι, παρά τις πιέσεις που βιώνουμε όλοι οικονομικά και η κατάσταση γενικά έχει ξεφύγει.
1: Επίσης, να ξέρεις ότι 6.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο αλλάζο σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
0: Εγώ που δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει φυσικά και σε βοηθάει να κάνω. Παιδί μου, να αλλάξει τα παλιά. Ναι, να αναβαθμίσει.
0: Δεν το ξέρα. Μακάρι οι άνθρωποι. Ξέρεις πόσος κόσμος, ξέρω άνθρωπο που έχει τα λεγόμενα καλοριφέρ. Όχι τα καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές.
1: Ο Χριστός και
0: αυτοί παίρνουν. Καταναλώνουν ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι ρεύμα. Υπάρχουν νοικοκυριά που έχουν δυστυχώς θερμοσυσσωρευτές και δεν ξέρεις τι χρήματα δίνουν κάθε χρόνο.
1: Εμείς είχαμε σόμπες αλογόνου.
0: Αυτό μια χαρά.
1: Κλασική. Καίνει σόμπες αλογόνου.
0: Τι καίνει σόμπες αλογόνου.
1: Καίνει πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Dua Lipa Love Again εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: 11 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους, 15 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Τι έγινε?
1: Έχει γίνει ο χαμός, ο κακός χαμός με τους εξωγήινους. Τώρα καταλαβαίνεις, η NASA βγάζει συνέχεια βίντεο από UFO sightings, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν δει άτια.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο ίντερνετ εδώ και δύο μερούλες, έτσι το Σαββατοκύριακο που ήμασταν εμείς μακριά.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί μια φωτογραφία που έχει βγάλει ένας δημοσιογράφος με τον Ντόναλντ Τραμπ και δύο, τρεις ψηλούς σαν εξωγήινους κατάξανδους. Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις, οι συνωμοσιολόγοι, για τους Nordic Aliens. Δηλαδή οι εξωγήινοι αυτοί που μοιάζουν με Σουηδοί. Αυτούς από πάνω, εκεί πέρα τέλος πάντων. Και κυκλοφορεί αυτή η φωτογραφία, την οποία φημολογείται ότι είναι AI. Ας. Το μισό ίντερνετ πιστεύει λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όντως κάνει ραντεβού με αυτούς τους εξωγήινους στο Λευκό Οίκο, και το άλλο μισό ίντερνετ απλά γελάει με όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι συμβαίνει.
0: Δεν μπορούν να πούνε αν είναι AI ή όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ, τώρα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις.
0: Φαντάζομαι μου σκόθηκε λίγο η τρίχα που είδα τη φωτογραφία.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι δεν συμφέρει κανένα να πει ότι είναι AI. Δηλαδή νιώθω ότι στην Αμερικάνικη κυβέρνηση αρέσει λιγάκι να υπάρχει αυτό το μυστήριο. Τι κάνει ο Τραμπ, μιλάει με εξωγήινους? Συνεννοούνται οι εξωγήινοι με τον Τραμπ για την κατάσταση του πλανήτη?
0: Επίσης ένας φίλος είδε το Σαββατοκύριακο την ταινία του Spielberg. Πώς λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι. Την καινούργια ταινία που έχει να κάνει με εξωγήινους.
0: Έχει να κάνει με εξωγήινους.
1: Που είναι μια γυναίκα μέσω της οποίας μιλάνε οι εξωγήινοι.
0: Ναι, και φήμες λένε και οι θεωρίες συνωμοσίας ότι η ταινία αυτή είναι παραγγελία.
1: Παραγγελία από τους εξωγήινους.
0: Ναι, και ουσιαστικά είναι ο τρόπος για να εξοικειωθούμε σιγά σιγά στο γεγονός ότι οι εξωγήινοι θα έρθουν στην παρέα μας πολύ σύντομα.
1: Να σου πω κάτι, 4 είδη εξωγήινων υπάρχουν. Το ένα από αυτά τα είδη υπάρχουν, ρε παιδί μου, αυτοί που μοιάζουν με reptilians, τα αυτοί που λέγαμε ότι.
0: Με τα μεγάλα μάτια και τα τέτοια.
1: Ναι, reptilians, ναι. Πώς λέγονται τα. Έλα, μωρέ.
0: Έλα, καλέ.
1: Πώς είναι τα φίδια.
0: Α, τα παιδιά μου, ναι.
1: Ναι, αυτά. Η άλλη είναι αυτή η ψηλή Νορβηγή.
0: Αυτή είναι η πιο ωραία.
1: Αυτή είναι πιο ωραία, όντως.
0: Αυτή είναι πιο ωραία.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι οι εξωγήινοι είμαστε εμείς από το μέλλον. Καλά, μόνο θεωρία συνωμοσία. Θα ακούμε τώρα το πρωί. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουμε πάει.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα, 2-10-80-50.000, ελάτε στην παρέα μας και πείτε μας, έχετε δει εξωγήινοι?
1: Άντε πάλι.
0: Εσείς ποιον θέλετε να έρθει, ποιος θέλετε να έρθει σπίτι σας για καφέ? Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε να σας δώσουμε δωρεπιταγή και βασικά ελάτε να πούμε πρώτη καλημέρα, παιδιά. 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα, γιατί θέλω να ακούσω έναν από εσάς.
1: Έχουμε φαΐ. Ναπολιτίβο.
0: Ναπολιτίβο δίνουμε.
1: 30 ευρώ δωρεπιταγή.
0: 30 ευρουλάκια να πάτε να φάτε με την παρέα σας στο Ναπολιτίβο.
1: Μην σας πω να πάρετε τους εξωγήινους να φάτε στο Ναπολιτίβο να μάθουν από ελληνική.
0: Τρώνε αυτή,
1: άραγε. Από ιταλική κουζίνα.
0: Τρώνε.
1: Δεν θα τρώνε, ρε, σε Αργύρι, πώς επιβιώνουνε?
0: Δεν ξέρω, μπορεί στο μέλλον να μην τρώμε, να παίρνουμε χάπια, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 17 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα, Δευτερούλα 15 Ιουνίου και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν με τη Στέλλα. Καλημέρα Στέλλα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα αγαπημένη μου.
0: Έτσι, μόνο έτσι θέλω να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Με χαρούμενους ανθρώπους. Τι κάνεις, γιατί είσαι τόσο χαρούμενη?
1: Πάω κόντρα στη μουντήλα της Δευτέρας.
3: Σωστή. Εξωγήινου είδε εσύ ή μόνο Τραμπ?
1: Εγώ εξωγήινου δεν έχω δει ακόμα. Εντάξει, βέβαια αυτό με το Τραμπ που λέτε,
0: ναι,
1: φαίνεται λίγο περίεργο, παιδιά. Δεν ξέρω, και εγώ τους βλέπω και λέω.
0: Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη δεν είναι?
1: Είναι, παιδιά, κούκλη. Τι να κάνουμε.
0: Εσύ τώρα μεταξύ μας, αν είναι έτσι εξωγήινοι, γιατί δεν έχουν έρθει τόσο καιρό?
1: Παιδιά, πραγματικά αν είναι έτσι, εντάξει, κανένα πρόβλημα να έρθουν.
0: Γιατί κρύβονται?
3: Μην κρύβεστε, προεμφανιστείτε. Φημολογείτε ότι είναι στον πλανήτη μας από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε παθές.
0: Είναι δυνατόν? Γιατί κρύβονται?
1: Παιδιά, απίστευτο. Τουλάχιστον εντάξει, έτσι είναι. Αυξάνουμε και τις πιθανότητες σε άντρες.
3: Όπω θέλα, είσαι τόσο φίλη μου και δεν το ξέρει. Αλήθεια, τι ζώδιο είσαι, σε παρακαλώ?
1: Το ξώτη.
3: Γλυκέ μου, το ξώτη. Πάμε μαζί να βρούμε έναν εξωγήινο να μας σώσει από αυτό που ζούμε.
1: Α, ναι.
0: Τίποτα. Στου εξωγήινου πια θα αναποθέσουμε τι ελπίδε μα.
1: Παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Φτιάξτε καφέ να σα τα πω για τα υπόλοιπα.
0: Άστα, άμα αρχίσουμε τους καφέδες να πούμε εδώ θα γίνει χαμός. Λοιπόν, Στελάκι μου, έχεις κερδίσει δωρεπιταγή στα Ναπολιτίβο. Να πάρεις την παρέα σου ή κάποιον εξωγήινο, ό,τι σε φωτίζει ο Θεός. Να πας να φας, να ευχαριστηθείς, να περάσεις ωραία και να μας θυμάσαι.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλύτεροι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κάθε μέρα.
0: Αχ, Στελάκι,
1: δεν υπάρχετε.
0: Σε παρακαλώ, παίρνε μας όσο πιο συχνά μπορείς. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο σου, με το που θα σε βλέπω θα το σκόνω. Έτσι θα μου φτιάξεις τη διάθεση. Σε παρακαλώ.
1: Και θέλω να σας δω και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Με χαρά τεράστια. Να
3: είσαι
0: καλά.
3: Με τεράστια χαρά, όποτε θες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φιλιά πολλά.
3: Yeah. The Breakfast Show.

0: Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Δευτερούλα σήμερα, 15 Ιουνίου και 22 λεπτά μετά τις 7. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το αγαπημένο σας όνομα πολυζώφητο πράγμα.
1: Αλλά και θα μάθουμε πώς μπορείς να πάρεις μπόνους τρέχοντας. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι στο όνομα ζώφητο τι δίνουμε.
0: Τι δίνουμε.
1: Σερία καλλιντικά. Ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο χώρο των καλλιντικών.
0: Έτσι.
1: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί πάμε σε ένα γρήγορο break.
0: Και ερχόμαστε, γιατί εδώ στο Kiss 92,9 συμβαίνουν μόνο τα καλύτερα. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
8: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
9: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
9: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
10: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών?
2: Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
10: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
11: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
10: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: για διαμονή σε κατάλημα ή σε Airbnb, φαγητό και μετακινήσεις εντός της χώρας, συν το κόστος για τουριστικές δραστηριότητες, π.χ. επισκέψη μουσεία, αξιοθέατα, κουλουπού. Δεν υπολογίζει όμως τα ταξιδιωτικά κόστη προς τη χώρα προορισμού, όπως για παράδειγμα τα αεροπορικά εισιτήρια. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν το Μάρτιο του 26 και δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο και έβγαλαν σαν συμπέρασμα ότι είμαστε ο ακριβότερος μεσογειακός προορισμός για το 2026.
1: Είμαστε ακριβοί χωρίς τα αεροπορικά. Φαντάζομαι να βάλεις και τα αεροπορικά. Να σου πω λιγάκι.
0: Τα αεροπορικά είναι, φαντάζομαι, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
1: Ναι, παντού είναι. Ναι. Αλλάξε με λίγο.
0: Τι.
1: Τον πίνα.
0: Πες το.
1: Είμαστε Έλληνες και δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Είναι αλήθεια αυτό, είναι δεδομένο. Ποια ναι. είναι πολύ υψηλά τα κόστη.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μια επιχείρηση
0: ναι.
1: που θα πουλάει πισίνες βεράντας.
0: Μαρίνα, σου πω κάτι.
1: Κρυμμένες.
0: Εσύ δεν έχεις λεφτά να κάνεις διακοπές. Πώς θα την κάνουν την επιχείρηση, με τι κεφάλαιο.
1: Εσύ δεν έχεις κεφάλαιο. Έχεις και γενέθλια αύριο. Ένα δώρο δεν θα μου κάνεις. Να ανοίξεις μια εταιρεία.
0: Άσε με να εναποθέτεις τις ελπίδες σου.
1: Φυσικά. Πού να τις εναποθέσω.
0: Ότι εγώ, ας πούμε, δεν συντάσσομαι με τους υπόλοιπους Έλληνες στις δυσκολίες της κατάστασης.
1: Επειδή είσαι μεγάλος άνθρωπος και φαντάζομαι θα το έχεις το κομποδεμά σου κάπου κάτω από το στρώμα.
0: Έχω τη σύνταξη.
1: Έχεις τη σύνταξη. Λοιπόν, παιδιά. Με το γράμμα νι παίζουμε, όπως λέμε Νίκος.
0: Το επικουρικό.
1: Τι είναι το επικουρικό καν. Το εφάπαξ.
0: Όταν χρειαστεί θα το μάθεις.
1: Μόμορφα.
0: Λοιπόν, παίζουμε όνομα πολύ σοφτε πράγμα. Και πνίκα.
1: Με το γράμμα νι.
0: Με φάγες. Ρουσούζα, με φάγες. Παίζουμε με το γράμμα νι. Νίκος. Ντουλάπι.
1: Νισάν. Νισάφι.
0: Έτσι. Νισάφι πια. Καλέστε τώρα στο 2-10-80-50.000 γιατί έχουμε καλλιτικάκια για τα όμορφά σας τα μουτράκια και όχι μόνο.
1: Cosmetics.
0: Ακριβώς. Οπότε καλείτε για να παίξουμε και για να κερδίσετε υπέροχα δωράκια.
1: 2-10-80-50.000.
0: Μπράβο, ζωή.
1: Καλέστε τώρα.
0: Μπράβο, ζωή.
2: 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Καμπέγιο και Χαβάνα ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή. Πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και με... σήμερα παίζουμε
2: με την Έλενα.
0: Με την Έλενα, καλημέρα Έλενα.
2: Καλημέρα Έλενα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά εσείς, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ τρελαίνομαι όταν παίρνετε τηλέφωνο. Είστε χαρούμενοι, μας κάνετε και εμάς χαρούμενους. Γιατί η χαρά είναι κολλητική.
0: Ναι, αλήθεια είναι και είναι και Δευτέρα, έτσι. Δηλαδή έχουμε δικαίωμα να είμαστε μουρτζούφλιδες.
2: Και είστε μέσα στον Νάζι. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα. Είναι αυτό πριν την κρίση πανικού και το τα παρατάω όλα και φεύγω εξωτερικό. Αυτό είναι αυτό το καλημέρα.
2: Είμαι πολύ κοντά, γι' αυτό το αναγνωρίζω. Λοιπόν, Έλενα μου, τι λες, θα παίξουμε, θα κερδίσουμε?
3: Το ελπίζω.
2: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου σήμερα, για να σου πω, να νιώσω έτσι το μου της, αν έχεις το μου της νικήτριας?
3: Ξύπνησα λίγο πιο αργά, γιατί είναι Δευτέρα. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει Δευτέρα μετά από Σαββατοκύριακο πριν το ξύπνημα.
2: Έχεις αργήσει στη δουλειά δηλαδή?
3: Εντάξει.
2: Πάμε να κερδίσουμε λοιπόν, τουλάχιστον να φροντίσουμε τα καλλιτικάκια μας.
3: Ναι, ότι να σας δώσω έτσι μια φορμή, να δώσω μια φορμή στο γραφείο, ότι εντάξει.
0: Ήρθα νικήτρια σήμερα, μην με ενοχλείτε.
2: Λοιπόν, θυμίζομαι το γράμμα νι, πώς λέμε Νίκος, αυτό το γράμμα.
3: Τέλεια.
2: Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Νίκος.
0: Ένα πράγμα.
3: Ντουλάπι.
2: Ένα φαγητό.
3: Ντολμαδάκια.
0: Το όνομα της Μαράγδας Καρύδη στο παραπέντε.
3: Ντάλια.
2: Μία χώρα.
3: Νορμανδία.
2: Ναι. Τι κάνεις για να δροσιστείς?
3: Νορμανδία.
2: Τι κάνεις για να δροσιστείς και να μυρίσεις όμορφα?
3: Ντους.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Νεογνωλόγος.
2: Το φοράς όταν παντρεύεσαι?
3: Νηφικό.
0: Το αντίθετο της μέρας.
2: Αλλιώς ο τείχος.
0: Όπου αυτός είναι τέρμα.
2: Έλα.
3: Δουβάρι.
2: Μπράβο. Τι να κάνω τώρα.
0: Έλα. Λίγο εκτός χρόνου.
2: Είναι Δευτέρα.
0: Και επίσης την καθυστερήσαμε λίγο.
2: Επίσης τι επάγγελμα είπε κάτι πολύ ωραίο.
0: Νεογνωλόγος είπε και έπαθα σοκ. Υπάρχει τέτοιο επάγγελμα?
2: Μόνο για τον νεογνωλόγο το παίρνεις.
0: Σου αξίζει τα 1000 ευρώ. Σου αξίζει με κουκλά μου.
2: Μα νεογνωλόγος είναι το πρώτο πράγμα που σου ήρθε σε ένα παιχνίδι που έχει χρονόμετρο 1 λεπτό. Αλήθεια τώρα. Ρε φίλε, είστε ακροατές μας. Από αυτό φαίνεται ότι είστε ακροατές μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλλιτικά τζεριά για σένα.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Φιλιά πολλά, λουλούδι.
3: Φιλιά.
1: 90's to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Κινέζικη εταιρεία χαρτοποιίας έχει θεσπίσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά μπόνους με οικονομικά κίνητρα που βασίζονται στη μηνιαία άσκηση των υπαλλήλων. Σου λέει, εγώ τους υπαλλήλους μου τους θέλω fit.
1: Τους θέλω υγιείς.
0: Όποιος είναι υγιής και fit θα επιβραβεύεται με μπόνους. Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα, οι εργαζόμενοι που καταγράφουν μέσω εφαρμογών 100 χιλιόμετρα τρεξίματος το μήνα μπορούν να λάβουν μπόνους έως και 130% του μηνιαίου μισθού.
1: Δηλαδή διπλάσιο είναι 30%. Εν τω μεταξύ, εντάξει τώρα, το ότι έτρεξες, ας πούμε, και περπάτημα να είναι, πιστεύω τον μπόνους θα το πάρουν. Δεν είναι ανάγκη να τρέξεις.
0: Εν τω μεταξύ, σου λέει, κοίταξε να δεις, το πρόγραμμα είναι κλιμακωτό. Προσφέροντας πλήρες μπόνους στο 100% για 50 χιλιόμετρα. Ενώ επιτρέπεται η προσμέτρηση περπατήματος 30%, σου λύνω και την απορία, επιτρέπεται okay. και το περπάτημα, και ορεινής πεζοπορίας 60% για την επίτευξη του στόχου.
1: Business. Μάλιστα, κάτσε κομπίνα. Να σου πω, περίμενε.
0: Κομπίνα, μιλάω.
1: Ακούω.
0: Κατεβάζω την εφαρμογή στο κινητό.
1: Ναι.
0: Σου δίνω το κινητό, σου δίνω και 5 ευρώ, γιατί εσύ για 5 ευρώ είσαι ικανή να κάνεις τα πάντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε στο κινητό σε καταγράφει να περπατάς όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρεώνομαι εγώ. Άρα εγώ παίρνω τον πόνο στο μισθό.
1: Και εσύ μου δίνεις και 5 ευρώ.
0: Και σου δίνω και 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ, ρε, εσύ. Θα πάρεις τώρα. Α, κάτσε, περίμενε. Εγώ μπορώ να περπατήσω, εγώ μπορώ να ξεκινήσω τώρα και να σταματήσω να περπατάω σε 10 χρόνια.
0: Τώρα σοβαρά. Αν κάποιος κατεβάσει.
1: 3 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Αν κάποιος κατεβάσει την εφαρμογή και τη δώσει έναν άλλον και περπατάει και του δώσει και 50.
1: Εννοείται, καλέ.
0: Δεν γίνεται.
1: 100% ήταν η πρώτη κομπίνα που ήταν έξυπνη σε αυτή την εκπομπή.
0: Γιατί πάει το μυαλό μας πρώτα στην κομπίνα, μπορείς να μου εξηγήσεις. Κάνουν οι άνθρωποι κάτι να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που χαίρονται την υγεία τους και εμείς σκεφτόμαστε πρώτα την κομπίνα. Γιατί, πες μου.
1: Γιατί με κάνεις πάρα πολύ παρέα. Γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και David Guetta και Tones and I. Gone, gone, gone.
0: Gone.
2: 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μαριάννα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή, The Light in Our Soul. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 και.
1: Τι ωραία να ξεκινάει η εβδομάδα σου με αυτή τη φωνή, με αυτό το μήνυμα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Αργυράκο μου.
1: Έλα μου.
0: Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break. Αλλά μετά, μόλις γυρίσουμε, θα μάθουμε πώς το έξυπνο δάσος είναι η λύση στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και πώς μπορείς να φεσώσεις 32.000 ευρώ την εταιρεία που σε απέλησε.
1: Και φυσικά παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό, που αν έχετε ακούσει εχθές σε 92,9 εκεί, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις και ψάχνουμε τον 13ο νικητή, παιδιά. Ε.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το break με Resident DJs και Sexy Love.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
7: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
8: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, κέτερινγκ, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
11: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
13: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Κυφισό, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μην πτωίσετε επίσης που έχει κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος Γαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Μην λες μην πτωίσετε. Η Δευτέρα είναι για να πτωίσει. Όχι για να μην πτωίσει.
0: Εσύ δεν μου έχεις πει να μην λέω το κακοχάμπαρη την κίνηση. Μην πτωίσετε επίσης αν θέλετε να βγείτε στην Κυφισία να την ανεβείτε και δεν μπορείτε. Κίνηση τώρα. Τι να κάνουμε, να
1: τι
0: τρελαθούμε.
1: Να αποδεχτείτε, παιδιά. Η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για να πας παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Αποδεχτείτε ότι έχει κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Cheap Thrills από τη Σία. Θα ακούσουμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Μονό. Life in Mono ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss. Και σκεφτόμαστε τη Μαρία Γεωργάκιανα που είναι από τα αγαπημένα της τραγούδια.
1: Και σε αυτό το κλίμα θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ανοίξτε τα αυτιά σας καλά. Μια υπόθεση συστηματικής κλοπής καυσίμων. Ένας εργαζόμενος απολυμένος ήθελε να εκδικηθεί τον παλιότερο εργοδότη.
0: Απολύθηκα, έτσι είστε, τελείωσε, θα σας τελειώσω.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχε παίξει πρώην εργαζόμενος τεχνικής εταιρείας, ο οποίος μετά την απόλυσή του δεν παρέδωσε την προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων που είχε στην κατοχή του. Από τις 10 Απριλίου λοιπόν ως τις 12 Μαΐου ο ίδιος.
0: Απρίλιος-Μάιος. Ναι,
1: ναι, ένας μήνας και δύο μέρες. Σε συνεργασία με έναν ακόμη κατηγορούμενο που παρουσιαζόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών της εταιρείας, φέρονταν να πραγματοποίησαν περίπου 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Αγρινίου. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προμηθεύτηκαν καύσιμα συνολικής αξίας 31.667 ευρώ, τα οποία μετέφεραν είτε σε πλαστικά δοχεία είτε σε δεξαμενές τοποθετημένες σε οχήματα.
0: Να σου πω κάτι, αυτός είναι ο μάστορας της κομπίνας πάντως. Γιατί λέμε εμείς εδώ ότι είμαστε κομπιναδόροι, αυτός πρέπει να πάρει τα εύσημα.
1: Συγγνώμη, τι τα έκανε, σε μπιτόνια?
0: Εγώ φαντάζομαι ότι τα έπαιρνε σε μπιτόνια, ναι, και τα πούλαγε μισή τιμή, ξέρω εγώ. Κάπως τα μεταδιοχέτευε.
1: Εσύ θα εμπιστευόσουν να πάρει κάτι.
0: Στην Ελλάδα έγινε αυτό, στο Αγρίνιο.
1: Καλέ, το άκουσα.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ θα εμπιστευόσουν να πάρει από έναν που σου λέει στο δρόμο σε μισή τιμή σου δίνω μπετόνι.
0: Δεν θυμάσαι παλιά που έπαιρνε. Καταρχάς με την τιμή που έχει φτάσει βενζίνη. Δηλαδή, τι έχω, δύο επιλογές έχω. Ή να ακούω 92,9 Kiss κάθε πρωί στις 10 και στις 5 για το Kiss Fuel Pass. Ή να πάω να βρω έναν περίεργο τύπο στον δρόμο να μου δώσει ένα μπιτόνι. Το θέμα όμως ξέρεις τι είναι. Δεν θυμάσαι παλιά που υπήρχαν άνθρωποι που παίρνανε αφορολόγητα τσιγάρα.
1: Ναι,
0: νιώθω
1: βέβαια
0: ότι είναι κάτι αντίστοιχο κι αυτό. Δηλαδή, με την ίδια λογική που θα πάρει αφορολόγητα τσιγάρα που δεν ξέρει, α πούμε, από πού προέρχονται.
1: Αφορολόγητη βενζίνη.
0: Αφορολόγητη βενζίνη. Και άμα πάει έτσι, πω,
1: μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Γιατί τον απολύσανε, μάθαμε. Αυτό εκεί έχει
0: ζουμί.
1: Φαντάζομαι
0: ότι θα είχε κάποια αντίστοιχη. Θα είχε τέτοια συμπεριφορά και στην εργασία του.
1: Φαντάζεσαι.
0: Δεν φαντάζομαι. Τι, μια μέρα ξύπνησε και τρελάθηκε και φέσωσε την εταιρεία 32 χιλιάρικα.
1: Ναι. Ωραία, τι να πω. Παραδείγματα προς αποφυγή είναι.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά.
0: Και δεν ξέρει και τι έχει βάλει μέσα στη βενζίνη. Εσύ, άμα σα πλησιάσει ένα κύριο, Αγρινιώτης κατά κύριο λόγο.
1: Θα του έχει μείνει στόκ, δεν θα του έχει μείνει. Σίγουρα. Συνελήφθη τώρα ο άνθρωπο.
0: Τι θα την κάνουν, άρα, για τη βενζίνη.
1: Πού είναι αυτά τα μπιτόνια.
0: Πού να είναι. Μου θα πάμε να τα βρούμε το πράγμα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Kiss και είμαστε εδώ για να σας λέμε κάθε πρωί την πιο γλυκιά γλυκιά καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αργύρη.
1: Καλημέρα, Ζωή.
0: Καλημέρα, κροατούλιδες μας.
1: Καλημέρα, Kiss.
0: 6942-929-929 είναι τα μηνύματά σας για να μας στέλνετε στο Viber και εσείς τις καλημέρες σας. Και τώρα θέλω να σας γεμίσω με όμορφα νέα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο θέμα με τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι και με την κλιματική αλλαγή και με κάποιους επιτίδιους που εμπρίζουν.
1: Εμπριζώνουν.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχει δημιουργηθεί τώρα ένα νέο σύστημα από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο έχει βάλει πάνω σε κάποια βουνά, μέσα σε αυτά είναι και ο Ημιτός, ένα σύστημα το οποίο μπορεί καταρχάς παρακολουθεί το βουνό όλη μέρα και μπορεί να καταλάβει αν θα πιάσει φωτιά σε πραγματικό χρόνο.
1: Άρα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και εκεί.
0: Ναι, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σε πραγματικό χρόνο ελέγχει την κατάσταση πάνω στο βουνό.
1: Μάλιστα.
0: Και έπιασε μια μικρή φωτίτσα εχθές το βράδυ, πότε ήτανε, όχι, λάθος, 8 Ιουνίου το βράδυ, μια φωτιά μικρής έκτασης. Το σύστημα το κατάλαβε κατευθείαν και κατευθείαν μέσα σε δευτερόλεπτα κινήθηκε όλο το σύστημα για την απόσβεσή της.
1: Είναι, λέει, θερμικές κάμερες.
0: Θερμικές κάμερες.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: λέει, έχουν και ντρόουν που βγαίνει από πάνω από τις περιοχές και επιβλέπει.
0: Φυσικά, έχουν φτιάξει ολόκληρες συστήματα εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε για να προλαβαίνουμε τις φωτιές πριν εξελιχθούν σε μεγάλες εκτάσεις.
1: Εγώ μια ευχή θα κάνω. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που θα είναι υπεύθυνη και για τις φωτιές που πιθανότατα θα προκύψουν και φέτος το καλοκαίρι, να μην αποδειχθεί σαν την τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους της Αθήνας που τα φανάρια γράφουν άλλα τα άλλα τις κλίσεις.
0: Απλά εδώ σου λέει ότι κατευθείαν την είδε και την έσβησε.
1: Μπράβο,
0: ρε παιδί.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και λάθος να τη δει, να δει, μπράβο, δηλαδή κάτι που δεν είναι φωτιά.
1: Ζωή,
0: έχεις
1: απόλυτο δίκιο. Και λάθος να γίνεται εκεί, καλό είναι. Δεν πειράζει. Ας πηγαίνουν να διπλοτσεκάρουν.
0: Ας την διπλοτσεκάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: καρφωνόμαστε εμείς αυτής της γενιάς, αλλά το fame μας έχει μεγαλώσει.
1: Μα πού σε έχει μεγαλώσει, το 2002 βγήκε.
0: Με δουλεύεις. Το fame υπήρχε σειρά, αγάπη μου γλυκιά, πολύ παλιά, όταν εσύ όχι απλά ήσουν αγέννητη.
1: Μάλιστα.
0: Οριακά η μανούλα σου ήταν αγέννητη.
1: Εσύ ζούσες πριν τη μάνα μου, εκεί έχουμε φτάσει πια, τόσο γέρασες.
0: Εγώ είμαι ο πρωτόπλαστος.
1: Έχεις αύριο...
0: Με λένε Αδάμ.
1: Εσύ είσαι ο πρωτόπλαστος πρώτο. Αλλά να μην το σχολιάσω. Θέλω να σε πάω στην Ισπανία. Μπορώ να σε πάω στην Ισπανία.
0: Ναι, με πάω.
1: Είδα
0: τις
1: προάλλες στον ύπνο μου ότι ήμουν στη Μαδρίτη για δεύτερη φορά και νομίζω ότι πρέπει να το κάνω αυτό το ταξίδι.
0: Να πάμε, να πάμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Mm. Έχει βγει ένας αρχιτέκτονας Ισπανός, ο Ζορντί Μαρτί, ο οποίος σου λέει ότι για τα τεντόπανα. Για τα τεντόπανα που θα βάλεις στο σπίτι σου. Γενικά ξέρουμε όλοι ότι εντάξει, δεν μπορείς να βάλεις μαύρη τέντα πάνω από, από την βεράντα σου.
0: Καταρχάς να πούμε ότι αν είσαι σε μια ταράτσα, ρε παιδί μου, είσαι ένα μπαλκόνι ψηλά στην Αθήνα, στο κέντρο ειδικά. Δύο πράγματα είναι χαρακτηριστικά της Αθήνας.
1: Οι τέντες και οι ηλιακοί.
0: Τρία είναι. Οι κεραίες, οι ηλιακοί και οι τέντες.
1: Οι τέντες.
0: Αυτό το πράσινο που κυριαρχεί, που ποτέ μου δεν κατάλαβα, αυτό το κακόγουστο πράσινο, γιατί έχει αγκαλιάσει όλες τις πολυκατοικίες του 60 της Αθήνας.
1: Ούτε ο Ζορντί Μαρτί έχει καταλάβει.
0: Τότε λέγανε ότι το πράσινο αυτό είναι δροσερό.
1: Ο Ζορντί θέλει να σου πει ότι είναι το αντίθετο, γιατί το πράσινο είναι ένα σκούρο χρώμα το οποίο απορροφά τον ήλιο και δημιουργεί ένα κλίμα στη βεράντα σου σαν να είναι θερμοκήπιο. Με αποτέλεσμα να μπαίνει αυτή η θερμοκρασία και στο σπίτι σου. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις ένα καλοριφέρ έξω στη βεράντα σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σου λέει ότι το ιδανικό, τα ιδανικά χρώματα, ρε παιδί μου, είναι τα πιο ανοιχτό χρώμα. Δηλαδή, εμείς που έχουμε κρέμ, είναι πολύ σωστό χρώμα το κρέμ. Εσύ που έχεις γκρι ανοιχτό, είναι και αυτό πολύ σωστό το χρώμα. Θέλει ένα χρώμα το οποίο θα αποθεί τον ήλιο.
0: Απλά, ρε παιδί μου, τώρα μην τους βάλουμε σε έξοδο τους ανθρώπους. Αν τυχαίνει και έχετε πράσινες τέντες στο μπαλκόνι σας. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned
2: on Kiss FM. Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. βιώνεις. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 230 31 239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη χαλαρωτική, θα έλεγα, παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Πόσο μ' αρέσει, Ρέι, πόσο μ' αρέσει, Ρέι. Είναι φανταστική, είναι φανταστική.
1: Εσύ, πώς το τραγουδάει τόσο γρήγορα.
0: Γενικά, να μπει να την ακούσει, είναι φανταστική Βρετανίδα, πανέμορφη, κάνει φανταστικά βίντεο κλιπ και έχει τρελή φωνάρα.
1: Απίστευτο είναι αυτό το κομμάτι, απίστευτο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, έχει γίνει χαμός.
0: Έχει γίνει χαμός και εμείς ενημερωθήκαμε. Δεν το είχαμε πάρει ούτε εμείς χαμπάρι. Ενημερωθήκαμε από τον Γιώργο εδώ πέρα μέσα, τον Γολύπτη.
1: Είναι φοβερός. Παιδιά, χθες έγινε στη Μεσίνη ένα σεισμός.
0: Ναι.
1: 5,1 ρίχτερ.
0: Μάλιστα.
1: Το περίεργο δεν είναι αυτό φυσικά. Η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα. Είμαστε μαθημένοι στο να κουνιόμαστε.
0: Είμαστε, χορεύουμε σάμπα εμείς πολύ συχνά εδώ.
1: Δεν Τζανέιρο. Το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι ελάχιστα πριν γίνει ο σεισμός αυτός.
0: Δευτερόλεπτα, όχι την ώρα του σεισμού, πριν το σεισμό όμως.
1: Η Google έστειλε μήνυμα.
0: Ειδοποίηση. Προσέχτε, παλικάρια, έρχεται σεισμός.
1: Έρχεται σεισμός και μάλιστα προέβλεψε ότι θα είναι γύρω στο 5,5-5,6 και τελικά ήταν 5,1.
0: Μάλιστα.
1: Wow, θα πω.
0: Να, κοίτα να δεις που σιγά σιγά το AI που έχει και η Google που έχουν και όλοι αυτοί οι σηκωγιακάδες εκεί πέρα.
1: Wow, θα πω. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αν ήμουν στο σπίτι μου στον καναπέ και μου ερχόταν ένα μήνυμα ότι έρχεται σεισμός, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι ψυχραιμία θα
0: Αρκύρια, εγώ αν ήμουν στο σπίτι μου, γιατί συνήθως είμαι το βρακί στον καναπέ, να πούμε όλη την αλήθεια, έτσι. Και έπρεπε να έχει σεισμός, καλοδεχούμενος, να το φιλέψω κάτι. Εγώ από τον έκτο. Αρκύρια, εγώ από τον έκτο να αρχίσω να κατεβαίνω τώρα. Ας με πάρει όπως είναι! Ας φύγω με το βρακί. Πραγματικά.
1: Συγγνώμη, το λες ψυχραιμία αυτό.
0: Το λέω πολύ Καλέ, τις προάλλες δεν έκανε σεισμό. Και εγώ ήμουν. Ένιωθα το σεισμό, έβλεπα και ένα θρίλερ παραλέντο μεταξύ με έναν εξορκισμό. Και ξεκινάει πάνω στον εξορκισμό να κάνει σεισμό. Και ήμουν σε φάση. Τώρα δεν μπορώ να σας μεταδώσω το τέτοιο. Ήμουν σε φάση. Έτσι που έβλεπα, ξαπλωμένη στον καναβέ και κάνω. Κοιτάω το μπουκάλι δίπλα με το νερό να κουνιέται και λέω. Ωραίο, να το τραβήξω ένα βίντεο. Δεν με νοιάζει πια ο σεισμός.
1: Οι
0: κατσαρίδες πιο πολύ με τρομάζουν.
1: Θα σε πλακώσουν τα ταβάνια καμιά ώρα όταν θα γίνει κανένας μεγάλος σεισμός και εσύ θα κάνεις content.
0: Και είμαι και από τα άτομα που ζήσανε το σεισμό του 99 που έπεσε ολόκληρο ταβάνι από το σπίτι μας στα καμίνια.
1: Θα σε βρούμε από τα story που θα ανεβάζεις, ρε φίλε. Είμαι εδώ κάτω από τα πλάκια.
0: Είμαι εδώ κάτω από τα συντρίγια. Άμα θέλετε να με παζέψετε. Λοιπόν, πάμε. Με Pink You and Your Hand και επιστρέφουμε με 1000 ευρώ το λεπτό μόνο εδώ στον αέρα του 92,9. Kiss!

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νέου Επιτυχίες και παρέα με ίσως με ένα από τα πιο αγαπημένα σας παιχνίδια εδώ στον Kiss. Τα 1000 ευρώ το λεπτό. Που πρέπει να σας πούμε, παιδιά, ότι μέχρι τώρα έχουμε δώσει 12.000 ευρώ.
1: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Ούτε ένα, όχι πολλά τηλεφωνήματα. 12 νικητές είστε μέχρι τώρα από το Σεπτέμβρη που αναλάβαμε εμείς εδώ πέρα και τώρα ψάχνουμε ένα αγωνίο στο 13ο. Γιατί εμείς, παιδιά, δεν θα κλείσουμε τη σεζόν αν δεν σας κάνουμε τουλάχιστον πόσο να πούμε, 15.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα θέλαμε 15.
1: Μη σου πω και 16.
0: Μη σου πω και 20.
1: Μη σου πω και 20. Μη σου πω και 50.
0: Μη σου πω και 100.
1: Μη σου πω και 100.000.
0: Θέλω πολλούς νικητές. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει και στην παρέα μας έχουμε τη Ζέτα. Καλημέρα, Ζέτα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, γιατί μου είσαι μαραμένη?
2: Όχι, καλά είμαι. Καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλουμε μαραμένους εδώ. Τι γίνεται, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Πάω δουλειά.
1: Ναι. Α, γι' αυτό.
2: Αλλά... χθες έλειπα, ήμουν εξωτερικό, οπότε μια χαρά.
1: Πού ήσουνα, βρε?
0: Ήσουνα.
2: Κύπρο.
0: Αχ, τι ωραία, τη λατρεύω την Κύπρο. Έφαγες χαλούμι?
2: Χαλούμι έχω ξαναφάει, έχω πάει 4 φορές γιατί είναι κάτι φίλος μου, οπότε.
1: Ταχυνόπιτα αν έφαγες. Ταχυνόπιτα. Τρελαίνομαι για ταχυνόπιτα.
0: Τρελαίνομαι για κυπριακή. Τρελαίνομαι για κυπριακή κουζίνα γενικότερα. Πας συχνά, δουλεύεις εκεί ή πας για φίλους?
2: Όχι, όχι. Είναι οι φίλες μου και πάω να τις δω αυτό.
0: Τι ωραία. Έχω πολύ καιρό να πάω Κύπρο, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω πάει ποτέ μου να φάω μια ταχυνόπιτα από κοντά.
0: Δεν έχεις πάει Κύπρο?
1: Όχι, δεν έχω πάει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να δώσουμε 1000 ευρώ.
0: Έχεις δίκιο. Πρέπει να δώσουμε 1000 ευρώ. Ζετάκι μου, πώς νιώθεις σήμερα? Πιστεύεις ότι μπορεί και να κερδίσεις? Έχεις αυτό το feeling να πας στη δουλειά και να κλωτσίσεις την πόρτα, να μπεις μέσα και να πεις κέρδισα 1000 ευρώ?
2: Όχι, αλλά πάμε.
0: Τέλεια. Και στόστησα τόσο ωραία το σεναριάκι.
1: Άρα ήσουν Κύπρο, οπότε δεν άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί για να ακούς όλες τις απαντήσεις.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Σας θυμίζω ότι είναι παιχνίδι γνώσεων, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά.
2: Πάμε.
0: Άκουσέ με προσεκτικά. Χρονόμετρο.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4567?
2: Το 4.
0: Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
2: Πάλι.
0: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
2: Van Gogh.
0: Ποιο παραδοσιακό γλυκό με στρώσεις φύλλου και ξηρούς καρπούς είναι διάσημο στα Ιωάννινα?
2: Κανταϊφή, όχι, Μπακλαβάς.
0: Ποιο pop rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
2: Πάλι.
0: Ο υπερσυντέλικος του ρήματος γράφω.
2: Έγραψα.
0: Ποιο νησί των Επτανήσων είναι, ποιο νησί των Επτανήσων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού ρομπόλα?
2: Λευκάδα.
0: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει όμως.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Γουέρνικα, καλά, ναι.
0: Για πες.
1: Η Θεοπούλα.
2: Ακριβώς.
1: Η Θεοπούλα είναι η μόνη σου διαβάτηση.
0: Λοιπόν, Ζέτα, πριν σε παραδώσω στα χέρια της ζωής, θέλω να σου πω ότι δεν μου κάνεις το χατήρι να διαχειριστείς το χρόνο.
2: Ναι, καλά. Για ευχή δεν τις ήξερα κιόλας.
0: Πάμε τώρα.
2: Δεν τα είπα κιόλα λάθος.
1: Λοιπόν,
0: όχι, είπες μια χαρά. Όσα απάντησες, μια χαρά τα πες.
1: Περίπου, θα στα πούμε.
2: Αλήθεια.
1: Περίπου. Καλά, εμένα με έστειλες στον υπερσυντέλικο που τον είπε σωστό. Είχα γράψει, είναι. Μπράβο σου. Είσαι φανταστική.
2: Εκεί
1: είσαι φανταστική. Να σου πω λοιπόν, στον αριθμό 4567 οι εκατοντάδες τις δείχνουν ο αριθμός 5. 4567.
0: Γι' αυτό σου είπα. Γι' αυτό είπα ο Κακομοίρης πριν ξεκινήσω. Άκου προσεκτικά.
1: Ο πρώτος κυβερνήτης Ελλάδας είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, που μας έφερε και τις πατατούλες εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα. Το Yellow το τραγούδισαν οι Coldplay.
0: Ήρθαν και εδώ Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το νησί των Επτανήσων που είναι παγκοσμίως γνωστό για τη ρομπόλα είναι η Κεφαλονιά. Και τη Γκουέρνικα, όπως τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, είναι ο Παμπλο Πικάσο.
2: Ναι.
0: Και δυστυχώς.
2: Τα είπαμε όλα.
0: Όχι, δεν τα είπαμε όλα. Δεν προλάβαμε. Δυστυχώς αυτό. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν διαχειριστήκαμε ωραία το χρόνο. Δεν πειράζει όμως.
1: Δεν πειράζει. Πήγες στην Κύπρο, κόρη μου, και έφαγες πολλά ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θέλω να κρατήσεις το σενάριο που σου έφτιαξα σε περίπτωση που κέρδιζες και να πας όντως στη δουλειά. Να κλωτσίσεις την πόρτα και να μπεις μέσα και να πεις έπαιξα 1000 ευρώ και έχασα.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 πάρε με τις πιο 90's των επιτυχίες, παιδιά. 10 λεπτά και πριν τις 9 και πάμε έτσι λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
0: That's just crazy. Δεν μας φτάνανε οι θεωρίες συνωμοσίες για τους εξωγήινους τώρα.
2: Και για τον Jim Carrey είχε βγει μια μεγάλη θεωρία συνωμοσίας. Και για πολλούς. Για το Michael Jackson, θεωρία συνωμοσία. Για τον Elvis Presley.
0: Για τον Michael Jackson πάντα υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίας.
2: Ότι ζει, λέμε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα ο κλήρος και ο κλήρος πέφτει στη Σακύρα. Και ο κλήρος πέφτει στη Σακύρα.
2: Λε, λε, λε.
0: Δεν πήγε, σου λέει, στο Μουντιάλ η ίδια. Πήγε ο σωσίας της.
2: Έχουν βγει τώρα, έχουν φουντώσει έτσι φήμες από το ίντερνετ, επειδή την είδαν λίγο διαφορετική. Λίγο διαφορετικό το μαλλί της, φορούσε και κάτι γυαλιά ηλίου. Ήταν λίγο διαφορετικό το πρόσωπό της, όσο φαινότανε.
0: Εν τω μεταξύ, δεν έχω προλάβει να δω το βίντεο από την παρουσίαση που έκανε και το καινούριο της τραγούδι που λέγεται Die Die. Αλλά ήταν τόσο διαφορετική όντως.
2: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν και μπορεί να κάνουν και κάποια πράγματα για να νιώσουν λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου.
0: Ό,τι και να έχουν κάνει. Μπορεί να αλλάξανε μαλλί. Μπορεί να το ανοίξανε.
2: Επίσης, κύριε, τώρα εντάξει, αλλιώς ήταν 20 χρονών, αλλιώς είναι τώρα.
0: Σου λέει λοιπόν, πολλοί υποστήριζαν ότι τα μαλλιά της είναι διαφορετικά σε σχέση με τις συνθήκες της. Άλλοι έφτασαν στο σημείο να πούν ακόμα και το πρόσωπό της, το μέρος που κρυβόταν πίσω από τα γυαλιά της, γιατί φορούσε, λέει, κάτι τεράστια μαύρα γυαλιά, ήταν πολύ διαφορετικό. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που πιστοποιεί ότι ήταν πράγματι εκείνη τελικά. Η Κολομβιανή Σταρ έχει ένα εμφανές σημάδι στο μέτωπό της. Από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν λοιπόν από την τελετή, η Ιουλία αυτή είναι στη θέση της. Επομένως,
2: να σου πω κάτι. Για πολλούς, ρε παιδί μου, καλλιτέχνες έχει βγει. Όπως είπα, για τον Μάικλ Τζάξον ότι ζει ακόμα. Για τον. Για τον...

0: τον Elvis Presley ότι ζει ακόμη και ότι τον έχουμε δει, ρε παιδί μου, τέτοιο. Για την Avril Lavigne έχει βγει ότι την έχει αντικαταστήσει η σωσία της. Για τον Paul McCartney, τον Beatles, σου λέει ότι πέθανε γύρω στα 70s και ότι από τότε τον αντικαταστήσανε με έναν άλλον και με πληροφορίες, ξέρω εγώ, από φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά, ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος, είναι άλλος.
1: Το βασικότερο είναι ότι.
0: Μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Ειδικά για αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Οκ, το ακούω. Και έχει και ένα όντως ένα σαπέντσο.
0: Και για τον Τζιμ Κάρι ήταν η τελευταία θεωρία συνωμοσίας. Ότι έστειλε. Το είχαμε πει και εδώ, απλά δεν θυμάσαι τίποτα. Εγώ το είχα πει γιατί με είχε απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ο Τζιμ Κάρι σου λέγανε, επειδή είχε κάνει κάποιες επεμβάσεις ο άνθρωπος, λέγανε ότι αυτός δεν είναι ο αληθινός Τζιμ Κάρι.
1: Τώρα στα καλά καθούμενα τη Σακύρα.
0: Όλοι θα περάσουμε από εκεί. Αργύρι, ετοιμάσου.
1: Να σου πω κάτι. Θα αρχίσουν να λένε και για μένα σε λίγο.
0: Σίγουρα, νομίζω ήδη λένε.
1: Ότι τι, ότι έχω πεθάνει και με έχουν αντικαταστήσει.
0: Καλά αυτό. Κάπως και αλήθεια μπορεί να είναι. Πάμε να ακούσουμε Iris από Goo Goo Dolls εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Θέλω και εγώ θεωρία συνωμοσία για μένα.
0: Σου φτιάξω
1: κάτι
0: εγώ,
1: για μένα.
0: Εγώ θα σου φτιάξω.
1: Διέδωσέ το.
0: Μπορώ πολύ εύκολα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

0: έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles, 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Επιμένει. Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Τρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έτσι, με Anastasia μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 4 λεπτά μετά τις 9. Και σήμερα, παιδιά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πολύ σημαντική και θα σας δώσω και την απάντηση. Μπορεί κάποιος άραγε σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Εδώ λοιπόν θα έρθω και θα σας πω ναι. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, 19,90 ευρώ το μήνα. Και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε κι εσείς άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ναι, και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και σημειώστε την ώρα που σας το λέω. Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινή διάθεση σήμερα στην Αθήνα θα έχουμε.
1: Καλοκαιρινή
0: και θα
1: διάθεση έχει ο καιρός, όχι εμείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Ο υδράργυρος λοιπόν θα ανέβει γύρω 31-32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι και μόνο στα ορεινά της Αττικής θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες νεφοσούλες το απόγευμα. Μια ζεστή φωτεινή μέρα, ιδανική για όσους αγαπούν το καλοκαίρι. Για όσους αγαπούν το καλοκαίρι. Θαυμαστικό θα βάλω.
1: Και φυσός εκπέμπει σώος. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει αρκετή κινησούλα. Όπως και στην Αττική Οδό, από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει, παιδιά, η κίνηση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά εκεί στην άνοδο έχει κινησούλα. Και φυσίας όλη η άνοδο είναι ένα μεγάλο αστείο. Στο κέντρο η Βασιλής Σοφίας η άνοδο είναι πίχτρα. Όπως και η Αρδιτού η άνοδο είναι πίχτρα. Αυτά για την ώρα.
0: Παιδιά, βαστάτε γερά και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σκουλίοι και που απελευθερώνουν φάρμακα μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι οι θεραπείες του μέλλοντος. Θα τις πούμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Kiss 92,9.
2: The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: έχω τον Αργύρη, παιδιά, από τότε που έμαθε ότι έχει γεμίσει, έχουν γεμίσει ελληνικές ακτές με λαγοκέφαλους.
1: Για έχω τρελαθεί εγώ.
0: Τον έχω από το πρωί μέχρι το βράδυ να μου ζαλίζει. Λες και θα πας για μπάνιο, ρε, σε Αργύρη.
1: Εσύ, εντάξει, μόνο ο ποπός μου με νοιάζει. Οι άλλοι που πάνε για μπάνιο δεν με νοιάζουν.
0: Αντί να χαίρεσαι να λες, πω, θα σας καταστρέψω όλους. Δεν θα κάνει κανείς μπάνιο φέτος.
1: Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος πρώτον. Και δεύτερον, 178 επιθέσεις έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα. Πάνε και τσιμπάνε τα λιλί από κάτω.
0: Σου έχω απάντηση.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Επειδή είναι μαλακά.
1: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, οπότε φροντίστε, μην έχετε τίποτα μαλακό πάνω σας.
1: Τσιγκινοβρακή να
0: βάζεις. Τσιγκινοβρακή. Λοιπόν, άκουσε Μαργύρη, σου έχω βρει λύση για τους λαγοκέφαλους. Βασικά δεν την έχω βρει εγώ, την έχει βρει το Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο, λοιπόν, έχει φτιάξει μια πατέντα με σκουλίκια που απελευθερώνουν φάρμακο μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
1: Σου λέει
0: ότι θα μάθεις σε πολύ λίγο, εγώ σου τίζανε τώρα. Παρασιτικά σκουλίκια που προσβάλλουν το έντερο τροποποιήθηκαν γενετικά ώστε να απελευθερώνουν ένα φάρμακο μέσα στο σώμα του ξενιστή τους, που δεν θα μπορούσε να το πάρει ο ξενιστής μέσω χαπιού ή κάποιου άλλου τρόπου.
1: Ποιος είναι ο ξενιστής?
0: Σου λέει ότι ο ξενιστής είσαι εσύ, το σκουλίκι είναι αυτός που πάει και σε ξενίζει. Λοιπόν, άκου τώρα, το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο νηματώδη σκόλικα, ναι, Ανχυλόστομα τσεϊλάνικου, ναι, ο οποίος είναι ένα εκατοστό και ουσιαστικά αυτός ο σκόλιξ.
1: Ένα εκατοστό είναι το σκουλίκι.
0: Σιγά με τι είναι ένα εκατοστό τώρα να το βάλεις εκεί πέρα να σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει.
1: Okay.
0: Το σκουλίκι τώρα το συγκεκριμένο, άκου τι κάνει.
1: Τι
0: σου κάνει. Εξουδετερώνει την τετροδοτοξίνη. Ένα από τα ισχυρότερα γνωστά δηλητήρια, το οποίο υπάρχει άλλον και μέσα στα εσωτερικά όργανα του λαγοκέφαλου.
1: Άρα,
0: πες ότι εσύ τρως το λαγοκέφαλο και σε έχει πάει πριόνο κορδέλα.
1: Δεν σε πάει πριόνο κορδέλα, πεθαίνεις άμα το φας.
0: Βάζεις το σκουλίκι εκεί πέρα στο έντερο, του λες δούλεψε τώρα γιατί έχω πολύ λίγο περιορισμένες εμφανίσεις άμα δεν μπεις εσύ τώρα στο έντερο.
1: Ναι.
0: Και σου εξουδετερώνει, ρουφάει το αίμα, σου λέει, μέσα από το έντερο.
1: Άρα,
0: γιατί
1: συγγνώμη,
0: πάνω στο έντερο.
1: Αυτό το σκουλίκι ενός εκατοστού μόνο για το δηλητήριο του λαγοκέφαλου είναι.
0: Είναι για πολλά πράγματα, μέσα σε αυτά είναι και για το λαγοκέφαλο. Κατάλαβες τώρα.
1: Και από πού μπαίνει αυτό?
0: Από πού πιστεύεις ότι μπαίνει, αλήθεια τώρα? Ποια είναι η πιο γρήγορη είσοδος για να φτάσεις στο έντερο, το στόμα ή κάπου αλλού?
1: Κατάλαβα. Οκ, δεν θα ήθελα τόσο δεικτική, ρε παιδί, μια ερώτηση
0: έκανα. Μα με ρωτάς από πού μπαίνει το σκουλίκι τώρα. Ένα εκατοστό είναι. Θα κάνουν υπομονή και αντί να πεθάνεις, πάρε το σκουλίκι.
1: Αυτή η διαδικασία πώς θα γίνεται τώρα? Δεν είναι λίγο άβολο?
0: Πιστεύω ότι έρχεται
1: κάποιο. Να βάλεις εδώ σκουλίκι στα καλάκια.
0: Πες ότι είσαι στην παραλία. Εγώ το σκουλίκι φαντάζομαι, ρε φίλε, τι δουλειά είναι κι αυτή. Να πηγαίνεις τώρα να σου λένε, λοιπόν, σήμερα. Πω, άστα να πάνε σήμερα, είχα να μπω σε τέσσερα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's στην επιτυχία. 13 λεπτά μετά τις 9. Εσύ ως έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και θέλω να πω την πιο μεγάλη, την πιο καλοκαιρινή καλημέρα που υπάρχει στον κόσμο. Πρώτον σε ένα φίλο αγαπημένο, στο Γιώργο τον Καπουτζίδη που μας ακούει, είναι σε ένα ταξί μέσα. Και στον ταξιτζή θέλω να πω καλημέρα. Και μπράβο του που ακούει Kiss 92,9.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, από το στόμα μου το πήρες. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο οδηγός που μας ακούει
0: και που μεταφέρει το Γιώργο μας με ασφάλεια. Και καλημέρα στο Γιώργο
1: μας. Να μας τον προσέχετε,
0: να
1: το Γιώργο.
0: Προσέχετε
1: και
0: το
1: να
0: Γιώργο
1: μην του πάρετε χρήματα. Αχ, δε μου, δεν μπορώ άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σε πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Θα μιλήσουμε για το Toy Story που έχει βγει. Άσε, γιατί έξαλλη είμαι. Γιατί έχω δει ότι έχει κάνει τραγούδι. Που το Toy Story είναι από τα αγαπημένα μου παιδικά, έτσι.
0: Κάποιος έκανε γνωστό τραγούδι
1: το
0: τώρα.
1: Το έχει αμαυρώσει αυτή η ακατανόμαστη. Η Taylor Swift.
0: Έκανε
1: τραγούδι Taylor Swift για το Toy Story και τώρα ξέρεις τη ζωή. Είναι σαν να έκανε για το παραπέντε. Δηλαδή δεν θα βλέπα παραπέντε λόγω τη Taylor.
0: Δηλαδή αν η Taylor έκανε για το Reunion ένα τραγούδι, δεν θα ερχόσουν να το δεις από κοντά.
1: Όταν θα έβγαινε το τραγούδι, εγώ θα έφευγα. Θα έφευγα και θα ξαναεπέστρεφα όταν τελείωνε το τραγούδι. Τέλος πάντων, άλλο όμως θέλω να σου πω για το Toy Story. Απλά αυτό ήταν μια έξτρα πληροφορία. Θέλω να σου πω ότι. Πόλεμο ουσιαστικά στα τάμπλετ και στις οθόνες που είναι κολλημένα τα παιδιά. Γιατί σου λέει ότι το ιστορία, ποια είναι η ιστορία του, ότι είναι κάποια παιχνίδια τα οποία ζωντανεύουν και βλέπουμε τη ζωή τους όταν δεν κοιτάει το ιδιοκτήτης τους. Ωραία. Πλέον τα παιχνίδια έχουν μεταφερθεί όλα σε ένα ηλεκτρονικό πλαίσιο, θα έλεγε κανείς. Οπότε ουσιαστικά σου δείχνει μια μάχη μεταξύ παιχνιδιών και υπολογιστών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δεν ξέρω ότι δεν θα το δεις. Εγώ ήθελα να το δω, αλλά τώρα να ξέρεις, δεν είμαι σίγουρη.
0: Μπορείς να βάλεις τις σπίδες σου. Φαντάζομαι στην αρχή, τίτλοι, τέλους. Κάπου εκεί θα είναι το τραγούδι της κατανόμασης.
1: Ελπίζω να μην εμφανίζεται κιόλας, γιατί θα ταραχτώ. Θα ταραχτώ. Πάρα πολύ άσχημα θα ταραχτώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε φωτιά στη στράτα μας με την Adele. Set fire to the rain. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου το αντίστοιχο.

0: Είστε συντονισμένοι στην πιο ωραία εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Η ώρα είναι 9 και 19. Μας αρέσει να βγαίνουμε σε τέτοιες ώρες.
1: Κάνουμε ευχή. Όχι, το 11 και 11.
0: 11 και 11 και εντάξει, μετά άλλα σημαίνουν άλλα. Τέλος πάντων, άκου τώρα, Αργύρη μου. Έχουμε ένα φανταστικό διαγωνισμό εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και αυτή τη φορά δεν είναι ούτε στο Instagram, ούτε στο site του Kiss, αλλά είναι στο Viber μας. Οπότε γράψτε από τώρα τον αριθμό 69429929 στο Viber. Γιατί έχουμε διαγωνισμό με τη Pharmalid Hydro Plus. Γιατί τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς καθημερινότητας, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα λοιπόν διατροφής Pharmalid Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη τη μέρα. Δηλαδή, σε πρακτική αναβράζουσα μορφή είναι αυτό το συμπλήρωμα διατροφής με ευχάριστη γεύση λεμόνι.
1: Λοιπόν, τρεις νικητές τη μέρα θα βγάζουμε για αυτές τις βιταμίνες. Τρεις νικητές και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και κερδίζει ο καθένας τρία σετ ηλεκτρολιτών. Άρα στέλνετε μήνυμα, θα γράψετε Pharmalid, όπως θέλετε, ελληνικά, λατινικά, όπως σας έρθει.
0: Pharmalid.
1: Pharmalid να λέει, να βγάζουμε νόημα. Και από κάτω δίπλα ονοματεπώνυμο και περιοχή. Pharmalid, ονοματεπώνυμο και περιοχή στο 6942-929-929 και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από τρία σετ ηλεκτρολιτών Pharmalid Hydro Plus.
0: Ξεκινήστε όμως να στέλνετε τώρα, γιατί τώρα θα γίνει κλήρωση, έτσι.
1: Τώρα στο Viber, γιατί τώρα θα γίνει
0: και
1: κλήρωση.
0: Και θα σας έρθει απάντηση αν έχετε κερδίσει μέσω Viber. Αν δεν σας απαντήσουμε, σημαίνει ότι δεν κερδίσατε.
1: Ακριβώς.
0: Μην περιμένετε.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: Plus Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 099 098.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Turn up the vibe, you've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

0: Η Anne Rimes και Can't Fight the Moonlight. Συγγνώμη, ήθελα να το πω, γιατί το τραγούδαγα όλη αυτή την ώρα που έπαιζε εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Πολύ ωραία, πάμε να μάθουμε λίγο.
2: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, ξέρατε ότι περνάμε επιτέλους στην επόμενη και στη νέα εποχή για τα γλυφιτζούρια. Σας αρέσουν τα γλυφιτζούρια?
0: Αρέσουν τα γλυφιτζούρια, τρελαίνομαι.
1: Ποια γλυφιτζούρια σας αρέσουν? Αυτά που έχουν τζιτζιχλίτσα στο κέντρο?
0: Αυτά που έχουν τζιτζιχλά, εννοείται.
1: Τέλεια. Έρχεται νέα εποχή για τα γλυφιτζούρια. Βγαίνουν γλυφιτζούρια με γεύση και φτεδάκια.
0: Αποσβολώθηκα.
1: Από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους, λοιπόν, ανακοινώθηκε μία προσδόκητη συνεργασία που προκάλεσε την περιέργεια σε όλο τον κόσμο. Ένας όμιλος, τέλος πάντων, έδωσε μία πρώτη γεύση από ένα αποκλειστικό γλυφιτζούρι περιορισμένης έκδοσης με γεύση και φτεδάκι, που εξήταρε τις γευστικές αισθήσεις. Και τώρα η αναμονή τελείωσε. Το Σάββατο που μας πέρασε, κυκλοφόρησαν τα περιβόητα γλυφιτζούρια στο πολυκατάστημα γνωστής αλυσίδας στον Καναδά, ενώ στις 20 Ιουνίου κυκλοφορούν και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία.
0: Να σου πω κάτι. 1η Απριλίου εντωμεταξύ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πρωτοαπριλιάτικη φάρσα.
1: Και όμως όχι. Δεν βγήκαν ήταν τα γλυφιτζούρια με γεύση και φτεδάκια και θα ευχηθώ άντε και σε γεμιστά.
0: Δεν θα τα έτρωγα, αλλά θέλω να σου πω ότι η Chupa Chups, αυτή η εταιρεία που κάνει τα Chupa Chups, λέγονται κανονικά, η Chupa Chups τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, έχει κάτι γλυφιτζούρια τα οποία όσο τα γλύφεις αλλάζουν γεύση. Τα οποία είναι φανταστικά. Είχα εθιστεί κάποια χρόνια με αυτά.
1: Μπίζνα.
0: Και μέσα. Όπα. Περίμενε. Πού είναι η μπίζνα?
1: Μπίζνα.
0: Μάλιστα. Μπίζνα.
1: Θα βγάλουμε γλυφιτζούρια με γεύση γεμιστά. Δεν το είπα τυχαία. Και όσο το γλύφεις, θα έρχεται και η φέτα.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέμει τις πιο 90's του να επιτυχίες και είναι ώρα για να δούμε τι μας λένε τα ζώδια. Τα ζώδια λοιπόν, η νέα σελήνη στους διδύμους ανοίγει ένα νέο κύκλο εξελίξεων, γνωριμιών, επικοινωνίας και σημαντικών αποφάσεων. Πρωταγωνιστές αυτής της νέας αρχής είναι τα ζώδια του μεταβλητού Σταυρού και του τρίτου δεκαημέρου. Να πούμε αναλυτικά λοιπόν. Κριός, είναι κριέ. Σήμερα Δευτέρα η νέα σελήνη στους διδύμους ανοίγει για σένα ένα νέο κύκλο επαφών, συζητήσεων και μετακινήσεων που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα της καθημερινότητάς σου.
1: Ταύρε μου, μέσα στη Δευτέρα θα συνειδητοποιήσεις πως ήρθε η στιγμή να βάλεις πιο ξεκάθαρες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, η Δευτέρα μας βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων, των συζητήσεων και των αποφάσεων που θα επηρεάσουν σημαντικά το επόμενο διάστημα. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και ανανεωτική διάθεση.
1: Άντε να δούμε, να ξεσκονιστεί αυτό το ράφι, γιατί πραγματικά είμαι και εγώ, μένω και εγώ εκεί, όχι τίποτα.
0: Να σου πω κάτι, ξεσκονίζω, μπούρδες λένε.
1: Εγώ ξεσκονίζω πιο συχνά. Λοιπόν, καρκίνε μου, η Δευτέρα φέρνει εσωτερικές σκέψεις, αποκαλύψεις και παρασκηνιακές εξελίξεις που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου.
0: Λιονταράκια μου, καλά, μέσα στη μέρα θα υπάρξουν συζητήσεις που θα σας βάλουν σε διαδικασία να δείτε πιο σοβαρά ένα σχέδιο που μέχρι τώρα κρατούσατε σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Παρθένε μου, από το πρωί της Δευτέρας θα νιώσω ότι καλείσαι να πάρεις πιο σοβαρές αποφάσεις για την επαγγελματική σου πορεία ή να διαχειριστείς εξελίξεις που απαιτούν ωριμότητα και καθαρό μυαλό.
0: Φίλε Ζυγέ, είναι πιθανό να οργανώσεις ένα νέο σχέδιο, ένα ταξίδι ή να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για ένα προσωπικό σου όνειρο. Πρόσεξε μόνο την τάση να διασκορπίζεις την ενέργειά σου σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
1: Σκορπιέ μου, θα νιώσεις την ανάγκη να ελέγξεις καλύτερα τα πρόσωπα και τις καταστάσεις γύρω σου, όμως καλό θα είναι να αποφύγεις την υπερβολική καχυποψία. Η μέρα σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα, το ξώτη μου καλέ, ένα νέο ξεκίνημα σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να ενεργοποιηθεί τώρα μέσα σε μια συζήτηση ή μια ξαφνική πρόταση. Πρόσεξε μόνο να μην λειτουργήσεις επιπόλαια απέναντι σε δεσμεύσεις που χρειάζονται συνέπεια και σταθερότητα.
1: Εγώ κεράκι μου, παρότι η πίεση θα είναι έντονη, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις νέα τάξη σε καταστάσεις που είχαν αρχίσει να σε κουράζουν. Πρόσεξε μόνο την υπερκόπωση.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, η Δευτέρα φέρνει χαρούμενες εξελίξεις, νέες γνωριμίες, ευχάριστες συζητήσεις και ευκαιρίες να εκφράσετε πιο ανοιχτά αυτό που πραγματικά
1: σύνταξη
0: θέλετε.
1: Σύνταξη. Το είπα.
0: Η γοητεία σας σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και δύσκολα περνά παρατήρητη. Η αλήθεια είναι ότι κάπως σε βλέπω σήμερα.
1: Πώς με βλέπεις?
0: Είσαι γοητευτική.
1: Σε ευχαριστώ, μωράκι μου. Ιχθύς μου, θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να προστατεύσετε τον εαυτό σας από καταστάσεις που σας κουράζουν ψυχικά. Προσέξτε μόνο την συναισθηματική υπερφόρτωση.
0: Αυτή η ψυχική κούραση νομίζω ότι διακατέχει όλα τα ζώδια, είτε μεταβλητών είτε μη μεταβλητών ζωδίων. Λοιπόν, αυτά ήταν τώρα. Εσείς ό,τι καταλάβατε, πορευτείτε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92.

0: στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Αν και Tainted Love, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε και αυτή τη φανταστική εκπομπή που κάναμε και σήμερα.
2: Και κάπως έτσι, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην

0: Αύριο θα κάνουμε πλάκα πολύ και αύριο μάλλον πλάκα πολύ. Να προσέχετε, να χαρείτε τον ήλιο και τη λιακάδα σήμερα. Να πάτε να πιείτε ένα ποτό
1: και
0: ένα κοκτέιλ.
1: Αύριο να το πιείτε το κοκτέιλ, να γιορτάσετε τον Αργύρι μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί ήμασταν και σήμερα, Ρεσί Αργύρι.
0: Φιλάκια πολλά, τα λέμε το πρωί, παιδιά. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου.
1: Εξωγήινους είδες εσύ ή μόνο Τραμπ?
3: Εγώ εξωγήινους δεν έχω δει ακόμα. Εντάξει, βέβαια, αυτό με το Τραμπ που λέτε,
0: ναι,
3: φαίνεται λίγο περίεργο, παιδιά. Δεν ξέρω, και εγώ τους βλέπω και λέω.
0: Πολύ όμορφη δεν είναι?
3: Είναι, παιδιά, κούκλοι. Τι να κάνουμε.
0: Εσύ τώρα μεταξύ μας, αν είναι έτσι εξωγήινοι, γιατί δεν έχουν έρθει τόσο καιρό?
3: Παιδιά, απίστευτο. Τουλάχιστον εντάξει, έτσι είναι. Αυξάνουμε και τις πιθανότητες σε άντρες.
1: Έλα, είσαι τόσο φίλη μου και δεν το ξέρεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλύτερη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κάθε μέρα.
0: Η Κινέζικη Εταιρεία Χαρτοποιίας έχει θεσπίσει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά μπόνους με οικονομικά κίνητρα που βασίζονται στη μηνιαία άσκηση των υπαλλήλων. Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα, οι εργαζόμενοι που καταγράφουν μέσω εφαρμογών 100 χιλιόμετρα τρεξίματος το μήνα μπορούν να λάβουν μπόνους έως και 130% του μηνιαίου μισθού.
1: Δηλαδή διπλάσιο συν 30%.
0: Κομπίνα, μιλάω.
1: Ακούω.
0: Κατεβάζω την εφαρμογή στο κινητό.
1: Ναι.
0: Σου δίνω το κινητό, σου δίνω και 5 ευρώ. Οπότε στο κινητό σε καταγράφει να περπατάς όλη μέρα και το χρεώνομαι εγώ. Άρα εγώ παίρνω τον πόνο στο μισθό.
1: Και εσύ μου δίνεις και 5 ευρώ. Η πρώτη κομπίνα που ήταν έξυπνη σε αυτή την εκπομπή.
0: Γιατί πάει το μυαλό μας πρώτα στην κομπίνα, μπορείς να μου εξηγήσεις? Κάνουν οι άνθρωποι κάτι να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους που χαίρονται την υγεία τους και εμείς σκεφτόμαστε πρώτα την κομπίνα. Γιατί? Πες μου.
1: Γιατί με κάνεις πάρα πολύ παρέα. Γι' αυτό.
0: Παιδιά, χθες έγινε στη Μεσίνη ένα σεισμός.
1: Ναι.
0: Το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι ελάχιστα πριν γίνει ο σεισμός αυτός.
1: Δευτερόλεπτα, όχι την ώρα του σεισμού, πριν το σεισμό όμως.
0: Η Google έστειλε μήνυμα.
1: Ειδοποίηση.
0: Ειδοποίηση ότι
1: προσέχτε, παλικάρια, έρχεται σεισμός.
0: Έρχεται σεισμός και μάλιστα προέβλεψε ότι θα είναι γύρω στο 5,5-5,6 και τελικά ήταν 5,1. Wow, θα πω. Θέλω να σου πω ότι αν ήμουν στο σπίτι μου στον καναπέ και μου ερχόταν ένα μήνυμα ότι έρχεται σεισμός, νομίζω ότι. Ξέρω τι ψυχραιμία θα είχα.
1: Αργύρι, εγώ αν ήμουν στο σπίτι μου, γιατί συνήθω είμαι το βρακί στον καναπέ, να πούμε όλη την αλήθεια, έτσι. Και έβλεπα έρχεται σεισμός, καλοδεχούμενο. Να το φιλέψω κάτι. Εγώ από τον έκτο να αρχίσω, αν κατεβαίνω τώρα, ας με πάρει όπως είναι. Ας φύγω με το βρακί.
0: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4.567?
4: 4.
0: Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
4: Πάλι.
0: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
4: Van Gogh.
0: Ποιο pop rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
4: Πάλι.
0: Ποιο νησί των Ερτανήσεων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού Ρομπόλα?
4: Λευκάδα.
0: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
4: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν πειράζει όμως.
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω.
4: Γκουέρνικα, καλά, ναι.
0: Για πες.
1: Η Θεοπούλα.
4: Ακριβώς.
1: Παρασιτικά σκουλίκια που προσβάλλουν το έντερο τροποποιήθηκαν γενετικά ώστε να απελευθερώνουν ένα φάρμακο μέσα στο σώμα του ξενιστή του. Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο νηματόδη σκόλικα Ancylostoma ceylanicum, ο οποίος είναι ένα εκατοστό και ουσιαστικά αυτός ο σκόλιξ.
0: Ένα εκατοστό είναι το σκουλίκι.
1: Σιγά με, τι είναι ένα εκατοστό τώρα να το βάλεις εκεί πέρα να σου κάνει τη δουλειά που πρέπει να σου κάνει.
0: Και από πού μπαίνει αυτό?
1: Από πού πιστεύεις ότι μπαίνει, αλήθεια τώρα? Ποια είναι η πιο γρήγορη είσοδος για να φτάσεις στο έντερο, το στόμα ή κάπου αλλού?
0: Κατάλαβα.
1: Ένα εκατοστό είναι. Θα κάνουν υπομονή και αντί να πεθάνεις, πάρε το σκουλίκι.
0: Και αυτή η διαδικασία πώς θα γίνεται τώρα, δεν είναι λίγο άβολο?
1: Το σκουλίκι, φαντάζομαι, ρε φίλε, τι δουλειά είναι κι αυτή. Να πηγαίνεις τώρα να σου λένε, λοιπόν, σήμερα. Πω, άστα να πάνε σήμερα, είχα να μπω σε 4.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi weekends.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill. Μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα, 15 του μήνα. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μήνα μεσημέρι. Με αγαπημένα 90's Snow και βέβαια όλα τα νέα της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Miley Cyrus και Lindsey Buckingham, τον Fleetwood Mac στο Secrets.

Εδώ είμαστε στο Νεκής, 16 μετά τις 10, στην παρέα έρθα Nicole Play με το Clocks. Και πιστεύω να ταρακουνηθήκατε αρκετά. Ταρακουνηθήκαμε αρκετά εμείς εδώ στην Μεσσηνία, χθες το βράδυ, αφού όπως όλοι γνωρίζουμε προκλήθηκε σεισμική δόνηση. Μια στιγμή να βρω και το σχετικό άρθρο για να είμαστε και εντάξει. Δώστε μου μερικά λεπτά. Μάλιστα, το βρήκαμε. Λοιπόν, 5,1 είχαμε χθες γύρω στις 9:17, καθώς βλέπαμε το Μουντιάλ, έτσι ταρακουνηθήκαμε για τα καλά. Προκάλεσε λοιπόν η σεισμική δόνηση και λογικό είναι μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε γνωστή σε πολύ μεγάλο μέρος του νομού. Μετά τη δόνηση κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν είχαν αναφερθεί ζημιά σε κτίρια και το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού δεν είχε λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό. Περιπολίες πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στο νομό, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του λιμενικού. Μάλιστα, κατόπιν εντολής του αρχηγού του λιμενικού, του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, το λιμενικό παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η ΕΜΑΚ σε έντονη και αυξημένη ετοιμότητα. Συνεργεία πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα μετά το σεισμό. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι στιγμής και η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα τώρα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο του εντοπίστηκε περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας και το εστιακό βάθος στα 9,1 χιλιόμετρα. Κουνήθηκε και η Μεθόνη και η Πύλο, όλες οι περιοχές κυρίως εδώ στην νότια Μεσσηνία και εμείς εδώ. Οπότε φανταζούμε πολύ το άγχος των ανθρώπων, αφού ακόμα σε κάποιους ανθρώπους είναι νομπές συναμνήσεις από το μεγάλο σεισμό το 86, όπως και να έχει, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα ούτε ζημιές, αλλά ταρακουνηθήκαμε για τα καλά. Αυτά σαν πρώτο νέο της ημέρας, εδώ έτσι να ασχοληθούμε με τα τοπικά. Τώρα σε ό,τι αφορά τον καιρό, καλοκαίρι έχουμε και λογικό είναι η θερμοκρασία να φτάσει τα 30. Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, γιατί μέχρι το Σάββατο μας δίνει η ΕΜΗ την πρόβλεψή της, θα έχουμε 32 με 33 βαθμούς σταθερά κάθε μέρα. Οπότε απορώ πολύ απλά γιατί δεν έχετε πάει ακόμα στην παραλία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 90 900
7: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Εδώ είμαστε στον Κις, το ρολόι δείχνει 38 λεπτάκια μετά τις 10.39 τώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα 15 του Ιούνιου, τσέκαρο Δευτέρα παιδιά. Σήμερα υπομονή, μέρα είναι και θα περάσει. Αλλά μέρα υπέροχη, όμορφη, ηλιόλουστη και έτοιμη να σας υποδεχτεί και να σας στείλει στην παραλία. Έτσι. Να ξεκινήσουμε όμως και τα νέα της ημέρας σιγά σιγά. Η 15η Ιουνίου του 26 είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή της δήλωσης Ε1 με έκπτωση φόρου 3% εφόσον ο χώρος πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η του Ιούλη. Από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση μειώνεται σε 2%. Όσοι τώρα δεν επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο όπως πάντα σε 8 μηνιαίες δόσεις. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις που αφορούν το έντυπο Ε1, ενώ περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει την δήλωσή τους ακόμα. Τώρα, από τα εκαθαριστικά, το 32,3% είναι χρεωστικό, το 31,7% πιστωτικό και το 36% μηδενικό. Ιδιαίτερη βέβαια προσοχή απαιτείται στα αναδρομικά εισοδήματα, τα οποία πρέπει να δηλώνονται στο έτος που αφορούν, καθώς και στον έλεγχο των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, οι οποίες μπορούν να διορθωθούν χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Λίγο πριν ακούσαμε τον Νίκολα Σενέτη με την Rivas στο Died in Your Arms Tonight και τι θα λέγατε αν σε αυτό το σημείο κάναμε μια μικρή μουσική αναδρομή πίσω στην υπέροχη εποχή των 80s για να απολαύσουμε όλοι μαζί παρέα το original, το πρωτότυπο θα μπορούσαμε να πούμε, το αυθεντικό που θα μας έρθει από τους Cutting Crew. And now, the power play. Δεν είναι βέβαια το power play αυτό. Το power play θα έρθει μετά. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Back to the 80s, έδωσαν Kiss.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss ακριβώς στις 11 στην παρέα της Δευτέρας, 15 του μήνα, Τσακαλοδευτέρα σήμερα. Όμορφη, ηλιόλουστη όλη η εβδομάδα με 30, 31, 32, 33. Εκεί θα αναλάσει η θερμοκρασία μέχρι και το Σάββατο. Στην παρέα το Purple Disco Machine με το Everybody Dance Now, μεγάλη επιτυχία των CNC Music Factory από την υπέροχη εποχή των 90s. Αυτή τη φορά όμως ήταν σε ένα remix από τον Dan Ross. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, θα παραμείνουμε έτσι στα της οικονομίας. Παιδιά, είναι πάντα επίκαιρο, πάντα σοβαρό. Θα μιλήσουμε για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 13 του Ιούλη και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Αυγούστου, προσφέροντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες για αγορές στις χαμηλότερες τιμές. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 του μήνα, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι επιχειρήσεις τέλος υποχρεούνται να αναγράφουν την παλιά αλλά και την νέα τιμή των προϊόντων, ενώ η αρχική τιμή πρέπει να αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από τις εκπτώσεις. Τα ποσοστά της έκπτωσης πρέπει να είναι ακριβή και όταν αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων να εμφανίζονται υποχρεωτικά. Οι καταναλωτές τώρα καλούνται να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές, να συγκρίνουν τις τιμές και να ενημερώνονται για την πολιτική της επιστροφής αλλά και των αλλαγών, καθώς αρκετά καταστήματα εφαρμόζουν ειδικούς όρους κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Digero vs. July Tornaked, υπέροχο για αγαπημένο πριν αρκετά χρόνια και λίγο πριν είχαμε στην παρέτη Miley Cyrus με το Flowers, 14 μετά τις 11 των Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα αυτό το όμορφο καλοκαιρινό πρωινό της Δευτέρας 15 του μήνα με πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες όλη την εβδομάδα. Να σας το υπενθυμίσω, 30, 31, 32 μέχρι και το Σάββατο. Να παραμείνουμε λίγο στα τις οικονομίες για ακόμα μία φορά, να ασχοληθούμε με το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο διαθέτει 500 εκατομμύρια ευρώ για ανακαινήσεις αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση στα παλιά σπίτια. Οι αιτήσεις της επιλεξιμότητας υποβάλλονται από τις 15 από σήμερα μέχρι και το τέλος Αυγούστου, 31 του μήνα, ενώ οι οριστικές αιτήσεις θα ξεκινήσουν την 1η του Σεπτέμβρη. Η επιδότηση φτάνει τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία και μπορεί να καλύψει μέχρι και το 95% του κόστους για ευάλωτες ομάδες. Αφορά βέβαια κατοικίες με άδεια πριν από το 1991 και ενεργειακή κλάση Γ ή και χαμηλότερη. Οι δικαιούχοι τώρα υποχρεούνται να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση και να διατηρήσουν το ακίνητο για ιδιοκατοίκηση για μακροχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, η χρήση Airbnb αλλά και άλλες βραχυχρόνιες μισθώσεις απαγορεύονται για 5 χρόνια, διαφορετικά η επιδότηση θα επιστραφεί.

Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, Day and Night, Afrojack, featuring Black and Neck και η Mooney Long. Να πάμε λίγο μια βόλτα στον κόσμο και να μιλήσουμε για τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, τον Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η υπογραφή της συμφωνίας φέρεται να έχει προγραμματιστεί για την 19η του Ιούνιου στη Γενέβη, αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες μέσα από ανάρτησή του, αναφέροντας ότι το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τέλος την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Παράλληλα, σε ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης ορισμένων κυρώσεων προς το Ιράν, ενώ οι λεπτομέρειες για το πυρηνικό πρόγραμμα θα συζητηθούν σε επόμενο στάδιο. Τέλος, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις πολύ στενά, καθώς μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην αποκλιμάκωση της έντασης που επικρατεί αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι, διάλυση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει επίσης εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 2-7-21-0-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, σε 38 μετά τις 11, στην παρέα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Ειδικά σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην παρέα λίγο πριν ήρθαν οι Loft, αμίγος καλοκαιρινό, το Summer Summer, καλοκαίρι 2026, ούτως έλος εδώ στον Kiss. Και Revolution λίγο πριν με τον Alfarben. Όλος ο πλανήτης ζει στο παγκόσμιο κύπελο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά, σύμφωνα με προσομοιώσεις κάποιου υπερυπολογιστή στο Πανεπιστήμιο Τουρί του Λίβερπουλ, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου προβλέπεται να διεξαχθεί μεταξύ της Ισπανίας και της Αγγλίας. Με την Ισπανία να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Οι πιθανές τώρα κατακτήσεις είναι, όπως είπα, για την Ισπανία 26,1%, 17% για την Αγγλία, 13,5% για τη Γαλλία, 12,4% για την Αργεντινή και τέλος, προς μεγάλη έκπληξη εκείνων που έκαναν τις προσομοιώσεις, η Πορτογαλία με 10,6% αφήνοντας πίσω τη Βραζιλία. Μάλιστα. Για το χρυσό παπούτσι τώρα, φαβοροί θεωρούνται η Erling Haaland και ο Μίκελ Ογιαθάρμπαλ, με μέσο όρο 5,2 γκολ στις προσομοιώσεις τουλάχιστον. Το μοντέλο βασίστηκε σε 1000 προσομοιώσεις και έλαβε υπόψη παράγοντες όπως είναι η αγωνιστική κατάσταση, οι τραυματισμοί, οι τιμωρίες αλλά και οι καιρικές συνθήκες. Παρά τώρα την παρουσία του Haaland, η Νορβηγία θεωρείται outsider με πιθανότητα μόλις 3,6% για την κατάκτηση του τροπαίου. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ένας υπερυπολογιστής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, αλλά εμείς όπως και να έχει να πούμε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.

0: Μνήμη είναι Money, Facebook, Ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Κις 89, άκουσες,
2: άκουσες,
1: κόλλησες.
3: Hi, we are Trinacria and this is our new single, Getaway.

0: Λίγο πριν ακούσαμε το Stream Acria με το Sam Welch στο Getaway και τώρα ο Adam Porter με τον Strav και του Σόρσο με την Μαλάκη στο Move. Κάτι που σημαίνει πως σε αυτό το σημείο και καθώς είμαστε ήδη 5 λεπτά πριν τις 12, θα πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά. Θα πάρουμε τόσο εμείς όσο και εσείς μια πολύ πολύ μικρή διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο, μην φύγετε.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

8 μετά τις 12, πρώτο τελευταίο ημίωρο, Sebastian Leger με τον Roy Rosenfeld στο Punk of Day και λίγο πριν Zer με τη Sofia Nzau στο Milwaukee. Ελπίζω πάντοτε περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε λίγο στα της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την υγεία. Η βιοτεχνολογική εταιρεία Life Biosciences χορήγησε για πρώτη φορά σε άνθρωπο μια πειραματική ένεση η οποία βασίζεται στον κυταρικό επαναπρογραμματισμό με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας γερασμένων κυττάρων αλλά και τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση. Η πρώτη δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε ασθενή με γλαύκωμα, ο οποίος παρακολουθείται για 6 μήνες ώστε να αξιολογηθούν τόσο η ασφάλεια όσο και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η τεχνολογία, η συγκεκριμένη τεχνολογία καλύτερα, βασίζεται στους παράγοντες Yamanaka που ανακάλυψε ο Σίνια Yamanaka και οι οποίοι μπορούν να επαναφέρουν ενήλικα κύτταρα σε πιο νεανική λειτουργική κατάσταση. Ο τομέας τώρα της αντιγύρανσης προσελκύει πολύ έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από προσωπικότητες όπως είναι ο Jeff Bezos αλλά και ο Sam Altman, καθώς και από εταιρείες όπως η Eli Lilly αλλά και η Merck. Η συγκεκριμένη κλινική δοκιμή που έχει εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 20 ασθενείς και θεωρείται πολύ σημαντικό βήμα για τη διερεύνηση των θεραπευτιών που στοχεύουν στις βιολογικές διαδικασίες της γύρανσης.

Γυρίσαμε για ακόμα μια φορά στα 90's, καθώς είμαστε στα 19 μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Πάντα ελπίζοντας ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα, θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Πίσω από το μικρόφωνο Μάνος Ιβογεωργάκης, και αυτό ήταν ο Hadaway, Rock My Heart. Λίγο πριν ένα έλεγχο Just Clean, Summer's Back, αλλά και η Sonny James με την Ryan Marciano, τον Raluca και τον Ken Cross στο Power Play της εβδομάδας στο Coffee Shop. Έτσι θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, πολλούς αιώνες θα έλεγα, στον 17ο αιώνα, όπου ο Ζαν Μπατίστ Ντενίς πραγματοποίησε μία από τις πρώτες ever μεταγγίσεις αίματος, δίνοντας το αίμα ενός προβάτου σε ένα 15χρονο ασθενή, ο οποίος τελικά και επέζησε. Η μέθοδο φάνηκε αρχικά λεπιδοφόρα, αλλά οι επόμενες προσπάθειες προκάλεσαν σοβαρές επιπλοκές αλλά και θανάτους. Λόγω των κινδύνων, οι μεταγγίσεις αίματος των ζώων σε ανθρώπους απαγορεύτηκαν τόσο στη Γαλλία όσο και στην Αγγλία στα τέλη του 17ου αιώνα. Η πρακτική αυτή θεωρείται όμως πρωιμό αλλά και αρκετά ρυψοκίνδυνο βήμα στην ιστορία της ιατρικής πριν από την ανακάλυψη των ομάδων αίματος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Τελευταίο ημίωρο σε 39 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα ελπίζοντας ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα, συνεχίζουμε την παρέα της Δευτέρας 15 του μήνα. Να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να βάλουμε έτσι λίγο το μουσικό παλμό στην κουβέντα. Ο αγαπημένος σε πάρα πολλούς από εσάς και έξω Ed Sheeran ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κάνει προσωρινό διάλειμμα από τη μουσική μετά την περιοδία του στη Βόρεια Αμερική, έτσι θέλοντας να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και στον ρόλο του ως πατέρας. Κατά τη διάρκεια τώρα συναυλίας στην Αριζόνα είπε πως μπορεί να αποσυρθεί για λίγο και βέβαια ευχαρίστησε το κοινό για την στήριξη τόσα χρόνια. Ο Ed Sheeran, ο οποίος έχει δύο παιδιά, έχει κάνει και στο παρελθόν παύσεις για παρόμοιους λόγους.

Μπήκαμε τώρα στα του Μουντιάλ σε ένα πολύ πολύ όμορφο αγώνα που τον ευχαριστήθηκαν πάρα πάρα πολύ μεταξύ και εγώ. Μιλάμε για την αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Ουσιαστικά ήταν, παιδιά, ένας αγώνας μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων, γιατί όλοι οι δεκάδες της Ιαπωνίας, όπως ξέρετε, αν το ξέρετε να σας το πω τώρα, αγωνίζονται στην Ευρώπη. 2-2 λοιπόν, πολύ πολύ όμορφος αγώνας ανάμεσα στην Ιαπωνία και στην Ολλανδία, που έγινε στις 11 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Στα παλιότερα μάτς της ημέρας, χθες το Εκουαδόρ επικράτησε, η Ακτή Ελεφαντοσό, συγγνώμη, επικράτησε 1-0 του Εκουαδόρ σε μια αναμέτρηση που έγινε στις 2 τα ξημερώματα, ενώ στις 5 το πρωί, για όσους δεν κατάφεραν να ξενυχτήσουν, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Σουηδία και την Τινησία τελείωσε με θρίαμβο, έληξε καλύτερα με θρίαμβο των Σουηδών, οι οποίοι πέταξαν την Τινησία με 5-1. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταδόσεις της ημέρας, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, να βάλω λίγο τα φίλτρα, έχουμε Τουρκία στις 8 το απόγευμα από το Κοσμοτέ Σπορ 4 με την αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Μπεσίκτας, ενώ οι μεταδόσεις της ημέρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινούν στις 7 το απόγευμα από τη δημόσια τηλεόραση και τα δύο παιχνίδια. Στις 7 λοιπόν Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 το Βέλγιο θα κοντραριστεί με την Αίγυπτο. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στην παρέα του Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Δευτέρα 15 του μήνα. Να ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να είστε προετοιμασμένοι, παιδιά, γιατί μέχρι και το Σάββατο τουλάχιστον η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32. Οπότε είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε στις παραλίες και να απολαύσετε το μπάνιο σας. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται αμέσως μετά, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης στο αγαπημένο σας DJ Mix, ενώ μην ξεχνάτε κάθε πρωί 7 με 10 Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ, που αλλού στον 92,9 Kiss. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Τρίτη όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου στο μικρόφωνο Θοδωρή Σαραντόπουλος. 4 λεπτά μετά τη μία. Μια καινούργια εβδομάδα. 15 Ιουνίου. Και πάμε μέχρι τις 3 μαζί. Θα τα μάθετε όλα και θα ακούσετε την καλύτερη μουσική. Μη φύγετε από αυτή τη συχνότητα. 89 Kiss.

πάμε λίγο σε τοπικό επίπεδο. Χθες πραγματοποιήθηκαν εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας με την παράταξη Νέα Δύναμη Ευθύνης του Περικλή Νικολακέα, ενός αξιόλογου ορθοπαιδικού, να κερδίζει την Ιατρική Ενότητα και νυν Προέδρου Δημήτρη Τζορτζίνη. Ειδικότερα από την πρώτη παράταξη εκλέγονται ο Περικλής Νικολακέας με 142 ψήφους, ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος με 114, ο Βασίλειος Χρυσαυγής με 95, ο Δημήτρης Παναγόπουλος με 92 και η Σταυρούλα Νιφάκου με 88. Από την Ιατρική Ενότητα εκλέγονται ο Δημήτρης Τζορτζίνης με 135, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με 92, ο Βασίλειος Καραμπέτσος με 90 και ο Ιωάννης Ματσίρας με 71 ψήφους.

Αυτή είναι η Adele, Rolling in Deep, εδώ στον Kiss. Και σε λίγο θα περάσουμε, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Δεν σας λέω ακόμα τι θα ακούσουμε.

Καθυστικαστική εμφανίζεται η πρώτη εικόνα από τη μετασεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε το σεισμό των 5,3 ρίχτρα ανοιχτά της Μεθόνης, σύμφωνα με τους σεισμολόγους οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι νωρίς το πρωί είχαν καταγραφεί 15 έως 20 μετασεισμοί μικρού μεγέθους, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα στις περιοχές που έγινε αισθητή η δόνηση. Ο σεισμός σημειώθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9:20, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους Μεσσηνίας, της Λακωνίας, αλλά και ευρύτερα της Πελοποννήσου και στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο περίπου 15 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης. Εγώ πάντως για κάποιο λόγο περπατούσα εκείνη την ώρα και μάλιστα βρισκόμουν στην Κορώνη συγκεκριμένα. Και ειλικρινά δεν κατάλαβα τίποτα. Και μπαίνοντας στο εστιατόριο μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, τους είδα όλους αναστατωμένους. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Goa Beats Bar. Χρυσή.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.

I Just Died in Your Arms Tonight, Diego Drunk Afro House Remix από τους Cutting Crew. Σε λίγο έρχονται οι Florence and the Machine. Πολύ μουσική ακούμε σήμερα. Δεν έχουμε και τις φοβερές και τρομερές ειδήσεις. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι το οποίο να προκαλέσει το Πανελλήνιο, όπως συμβαίνει το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Τα διπλά φωνικά, ο φόνος εδώ στην Καλαμάτα, ο συζυγοκτόνος, γυναικοκτόνος και πολλά άλλα. Είναι σχετικά μια ήσυχη ημέρα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχασε από τον Ολυμπιακό στο στάδιο Νέας και Φιλίας. Έχασε το πρωτάθλημα. Δεν έφτασε ούτε καν στο Final Four. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ εμείς οι Παναθηναϊκοί. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως το πάθος αυτό που έχουν οι αγαπημένοι μου φίλοι και φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Okay, δεν έγινε και κάτι. 40 πρωταθλήματα έχουμε πάρει. Το χάσαμε το πρωτάθλημα. Η μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό φέτος ήταν ότι δεν συμμετείχε στο Final Four που έγινε στο γήπεδό του, στο Telecom Center, στο κλειστό του ΆΚΑ. Αυτή είναι η μεγάλη απώλεια και θα πρέπει με κάποιο τρόπο η διοίκηση, ο πρόεδρος της ομάδας, ο προπονητής να δουν γιατί θα, πώς θα δρομολογήσουν αλλαγές, όποιες αλλαγές γίνουν για την επόμενη χρονιά.

Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα έως και το Σαββατοκύριακο. Νομίζω το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Το Δωρής Αραδόπουλος στο μικρόφωνο, 53 λεπτά μετά τη μία, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom

0: Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.
4: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου 33, ίσως και 34 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τη Δετάρτη εκεί γύρω στους 33 με 34, με κύριο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια, 26 βαθμοί το βράδυ στις 9. Την Πέμπτη 33 με 34, δεν αλλάζει κάτι. Ίδιο καιρό θα έχουμε και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι θα διατηρηθεί εκεί η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα δηλαδή, ξεκάθαρα πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και σχεδόν σε κάποιες περιπτώσεις 35. Απολαύστε το καλοκαίρι σας, αυτό θα έλεγα εγώ, όσοι έχετε χρόνο και χρήμα. Γιατί είναι ένας παράγοντας και αυτός, το χρήμα. Ξέρετε, το καλοκαίρι δεν είναι και οικονομικό ιδιαίτερα, θέλεις χρήματα για να απολαύσεις όλες αυτές τις ωραίες παροχές που σου προσφέρει. Άρα χρόνος και χρήμα, όπως είπα. Θοδωρής Αραντόπλος στο μικρόφωνο του Kiss. 9 λεπτά μετά τις 2 κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

Nothing Compares to You από την Pink και όχι από την Shiny O'Connor. Πολύ καλή ερμηνεία και της Pink, οφείλω να ομολογήσω. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τέσσερα αδέρφια που βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο κοντέινερο που διέμεναν στην Γκόνιτσα. Έρχονται στο φως αποκαλύπτοντας μια δραματική ιστορία κοινωνικής απομόνωσης, φτώχειας και δύσκολων συνθήκων διαβίωσης. Τα τέσσερα αδέρφια ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα όταν φωτιά ξέσπασε στο κοντέινερ όπου είχαν ως κατοικία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και σε ολόκληρη τη χώρα. Ο δήμαρχος Γκόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρου περιέγραψε τις προσπάθειες που είχαν γίνει από τον Δήμο για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων αδερφών. Όπως ανέφερε, οι κοινωνικές υπηρεσίες τους παρήχαν τρόφιμα και τακτική βάση, ενώ είχαν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες να μεταφερθούν σε ασφαλέστερο χώρο. Τους πιέζαμε να τους μεταφέρουμε σε άλλο οίκημα, αλλά δεν ήθελαν. Είχαμε και αλληλογραφία με τον εισαγγελέα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα τέσσερα αδέρφια ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και συχνά χρησιμοποιούσαν κεριά ή καντήλια για φωτισμό και θέρμανση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε η κατάσταση μιας εκ των αδελφών, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες αναζητούσε τροφή στα απορρίμματα, τοπικές ταβέρνες, ενώ φέρεται ακόμα και να κατανάλουν τροφή για σκύλους. Γείτονας που διαμένει δίπλα στο κοντέινερ περιέγραψε τη φωτιά ως ιδιαίτερα σφοδρή, σημειώνοντας ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Δευτέρας. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι τα αδέρφια δέχονταν επισκέψεις κοινωνικής λειτουργού και λάμβαναν τρόφιμα μέσω των δημοτικών υπηρεσιών.

Φοβερή ιστορία και τραγική ιστορία. Θα ήθελα να την ψάξω λίγο περισσότερο, δηλαδή και ως δημοσιογράφος. Πώς κατέληξαν ηλικιωμένοι όλοι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, να φύγουν από τη ζωή μόνοι τους μέσα σε ένα κοντέινερ.

Αυτό το θέμα πριν που σας μετέφερα ως είδηση για τον τραγικό θάνατο 4 αδερφών μέσα σε ένα κοντέινερ από πυρκαγιά, ίσως δείχνει, όχι ίσως δείχνει, δείχνει την απαξίωση στον συνάνθρωπο και το φαινόμενο της κοινωνίας που ζούμε. Φαινόμενο. Ένα φαινόμενο το οποίο παίρνει μεγάλες διαστάσεις γενικότερα. Και πως η ανθρώπινη, η αξία της ανθρώπινης ζωής φθήνει, όλο και φθήνει. Ride like the wind, Patrick Swayze.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας iskios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια.

Simply Red, Something's Got Me Started, 90s. Έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαρατόπουλος, κοντά σας για 20 λεπτά περίπου ακόμη.

Η δράση στο Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει για τα καλά, με την μία χώρα μετά την άλλη να μπαίνουν στο χώρο του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Με την ολοκλήρωση του 5ου και 6ου ομίλου, σειρά παίρνουν ο 7ος και ο 8ος που ξεκινούν από το απόγευμα σήμερα και ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Τρίτης. Η αρχή γίνεται σήμερα το απόγευμα στις 7 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πανίσχυρη Ισπανία να αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 10 με το Βέλγιο στο τελευταίο χώρο της εμβληματικής του ομάδας να κοντράρεται με την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Το επόμενο παιχνίδι είναι στη 1 μετά τα ξημερώματα με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Έχουμε και μια ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ του Έλληνα προπονητή και πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, να παίζει απέναντι στην Ουρουγουάη, ενώ η αγωνιστική ημέρα κλείνει με έναν ιδιαίτερο αγώνα, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία.

Χθες η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89. Ο Ντιαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοσού στο 90, 1-0 τον Ισημερινό.

Και μια αθλητική είδηση που κυριαρχεί στις τελευταίες μέρες είναι ο νέος προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης που θέλει να γίνει πάλι μεγάλος, στις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας, με πρωτοθλήματα Ελλάδος, με κύπελλα, με ευρωπαϊκές επιτυχίες, με Γκάλι και Γιαννάκη. Θέλει να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο, το υψηλό επίπεδο.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Ρίτσαρντ Σιάο, δήλωσε ότι θέλουμε να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, να παίξουμε στην EuroLeague. Είναι μια όμορφη ημέρα σήμερα, χρειάστηκε πολλή δουλειά, αλλά τα καταφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να είμαι ένα κομμάτι του ελληνικού μπάσκετ. Πέρυσι είχαμε να διαχειριστούμε διάφορα ζητήματα, αλλά στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι διορθώσαμε αρκετά από αυτά, καθώς είμαστε όλοι μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες που μας υποστήριξαν. Με τον Νίκο μιλάμε κάθε μέρα, αντλώ πράγματα από το πάθος. Ο Νίκος μου έχει πει ότι οι πιθανότητες μας για να πάρουμε τον Σπανούλη δεν ήταν περισσότερες από 5%, αλλά σταδιακά τις αυξάναμε. Αυτές είναι οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Άρη. Μιλούσαμε συνέχεια με τον Νίκο, τον Νίκο Ζήση εννοεί, ο οποίος έχει μεγάλο πάθος. Ο Βασίλης Πανούλης ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης και ότι όλοι μιλήσαμε μαζί και του εξηγήσαμε το πλάνο μας. Καταφέραμε να τον πείσουμε. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε στην EuroLeague.

Λοιπόν, και με το A Sky Full of Stars των Coldplay θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Αραντόπουλος για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά, ο Καλαματιανός Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Σε ζωντανή σύνδεση από τον Kiss 92,9. Στις 6 το απόγευμα Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί στις 10 Breakfast Show. Στις 7 Breakfast Show. Με 10 και στις 10 ο Μανώλης Φογιουργάκης. Θα περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα και χαρείτε το καλοκαίρι. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες.

Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 3. Εσείς μάθατε για τη νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Είναι η Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και κάθε μα κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν έχεις χρησιμοποιήσει στον επόμενο αυτόματα. Για περισσότερα μπες στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Rugged Bone Man και Salda Vinci. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Άουρου Save Alive, Δευτέρα εδώ στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα τσόκο κράτς. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά στο Viber, μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει 8 ή 8 και ξέρετε ότι ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σλιμάν, θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο 92,9 Kiss και η Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα με την Inventor ζωντανά από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Παρασκευή 19 Ιουνίου σας περιμένουμε στο ανανεωμένο Πλαίσιο στο The Mall Athens.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι!
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
5: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση.
15: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
16: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
17: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
10: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτιλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Δευτέρα στο 92,9 Kiss και έχουμε καινούρια Kiss My Weekend απόδραση για εσάς. Τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunshine Serenity με πισίνα στο δωμάτιο, παρακαλώ. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και βάλτε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2 στο Instagram μας. Τώρα θα ακούσουμε την Britney, σε λίγο έρχονται και η Sunrise Avenue στο 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα.

πάστα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: The Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα τώρα να μάθετε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 3,65. Μέχρι τους 34 θα ανέβει αύριο η θερμοκρασία και ο ουρανός θα είναι καθαρός όλη την εβδομάδα. Εμείς θα ακούσουμε Anastasia, θα ακούσουμε και Bruno Mars εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Take Me to Church στο 92,9 και σήμερα 15 του μήνα την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα έχουμε live εκπομπή με τη Χριστίνα παρέα με την Inventor στο πλαίσιο στο The Mall για να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Αμέ, βεβαίως για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Το πλαίσιο στο The Mall είναι ανακαινισμένο και πανέμορφο ενώ τα Inventor έχουν πάρει τέλεια review παντού. Μην το χάσετε, θα σας περιμένουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Deja Vu, θα ακούσουμε και την Dua Lipa. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι.
6: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
8: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
9: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
8: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
9: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
10: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη είναι Money. Facebook, Ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
11: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
12: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
13: Τριγκυλίδας Travel.
12: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
13: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
12: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
13: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
13: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
13: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
12: ή στο www.trigilidas.gr.
13: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
14: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Έκτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 17 πριν από τις 5 Δευτέρα και ακούμε 92,9 Kiss για να πάει καλά η εβδομάδα. Το Breakfast Show κάθε πρωί σας χαρίζει 1000 ευρώ το λεπτό αν απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις. Εσείς δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Κάθε μέρα, όπως γνωρίζετε, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί αποκαλύπτουμε και μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Οπότε να ακούτε προσεκτικά και να σημειώνετε. Σήμερα η Ζέτα τα πήγε καλά, αλλά όχι αρκετά καλά. Το έχασε από τη μουσική και τη ζωγραφική.
1: Ζέτα μου, ποιο ψηφίο δείχνει τις εκατοντάδες στον αριθμό 4.567?
2: 4.
1: Ποιος θεωρείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας?
2: Πάλι.
1: Ποιος ζωγράφος είναι διάσημος για τους πίνακες του με τα ηλιοτρόπια?
2: Van Gogh.
1: Ποιο pop-rock συγκρότημα με αρχηγό τον Chris Martin τραγουδούσε την επιτυχία Yellow?
2: Πάλι.
1: Ποιο νησί των Ερτανήσων είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του κρασιού Ρομπόλα?
2: Λευκάδα.
1: Ποιος διάσημος Ισπανός ζωγράφος σχεδίασε το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο Γκουέρνικα?
3: Δεν πειράζει όμως.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Γκουέρνικα, καλά, ναι.
1: Για πες.
3: Η Θεοπούλα.
2: Ακριβώς.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβίρ.

0: καλεσμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών. Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωτιές.

0: σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026. Πώς θα δείτε αν τα νέα, περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail, ok? Θα σας περιμένω. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και της επιχείρησης Alley Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκίνημα δυνατό με δύο επιτυχίες back to back, από τη μία Ultra Nate Hugel Free και από την άλλη ένα τεράστιο hit που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε χορέψει, έχουμε λατρέψει στο μακρινό παρελθόν. Η τεράστια επιτυχία του Armin Van Buuren και της Sharon Den Adel In and Out of Love σε Afro House ρυθμούς, όπως και το προηγούμενο από Ultra Nate και Hugel. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που ήδη μου στέλνουν.

7, 18, 18, μισή λεπτά μετά τις 6, πάνω στο πρώτο ημίωρο. Αυτό που ακούτε είναι το Ισταγέλα. Και λίγο πριν το Isama Hair. Δύο επιτυχίες back to back στο DJ Mix της Δευτέρας, 15 Ιουνίου του 2026. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας, καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγί.gr, σταθερή αξία. Και το μόνο σίγουρο ότι σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για μια νύφη που πλήρωσε με 6 δολάρια μάγισσα, στο μάγισσα αν θέλετε βάλτε και εισαγωγικά, για να μην βρέξει στο γάμο της και ήρθε η απόλυτη ανατροπή. Επίσης, στα 21 της, για ένα άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει, στα 21 της βγάζει 9.000 ευρώ το μήνα από μια δουλειά που λίγοι αντέχουν. Και τέλος, μητέρα και κόρη μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έκτισαν σπίτι 7 δωματίων. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8 σήμερα Δευτέρα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι βεβαίως τρέχει και το World Cup 2026. Ξεκίνησε από την περασμένη Πέμπτη και βράδυ πρωί πολλοί έχουν κολλήσει τηλεοράσεις τους με σημαντικά παιχνίδια. Κάπως έτσι και σήμερα. Έχουμε θέμα δηλαδή το να παρακολουθήσουμε κάτι. Για παράδειγμα, χθες το βράδυ, στη μία αν δεν κάνω λάθος, ήταν το ακτέλεφαντος του Εκουαδόρ, 1-0 στο 90. Υπήρχε πιο αργά το βράδυ χαράματα το Σουηδία την Ισία, πολύ πλούσιο θεματικό παιχνίδι, 5-1 το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα σε 7 υπάρχει το Ισπανία που τρέχει. Και το άλλο στις 10 ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο. Να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου στέλνουν. Να πούμε καλησπέρα στην Νατάσα από πού είναι, από Μυτιλίνη. Καλησπέρα στη Μαρία επίση από Μυτιλίνη. Η τελευταία μου ζητάει τραγούδι, θα έρθει λίγα πιο κάτω. Θα πρέπει να είσαι stand-by και σε αναμονή γι' αυτό. Το έχω σημειώσει. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή τη Λέσβου. Καλησπέρα και στον φίλο Γιώργο, ο οποίο ακούει από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Το επόμενο τραγούδι έρχεται για να μείνει για τα επόμενα.

που στα επόμενα λεπτά, στα επόμενα δεύτερα μάλλον, και σε κάποιους από εσάς, κάποιους από εμάς, εγώ σίγουρα, θα μας θυμίσει κάποια πράγματα από το μακρινό παρελθόν. Αν σας πω τον τίτλο θα γκρεμιστούν όλα.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 7.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου 2026. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο κέντρο του Ιουνίου. Αυτό το τραγούδι έχει ζητήσει το Money Talks, Body Talks. Η Μαρία το ζήτησε λίγο πριν, το έκανα πράξη λίγα λεπτά αργότερα από το πρώτο ημίωρο που της υποσχέθηκα. Anyway, τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα όπως κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Giveaway time κάθε μέρα για κάποιον ή κάποια τυχερό ή τυχερή. Κερδίσει δύο απολαυστικές πίτσες Bianca al Forno 10 Μαχείων με Φιλαδέλφια για έναν, το τονίζω, τυχερό ή τυχερή, κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή από το djmix.gr και την Pizza Fan. Ένα κατάστημα Pizza Fan, την νούμερα αναλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Ένα από τα 108 είναι σίγουρα κοντά σας. Όταν συμμετέχετε από όπου και αν ακούτε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν είστε, τι πρέπει να κάνετε για να δείτε κλήρωση, follow τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram. Κάντε like στο post giveaway time, θα το βρείτε. Tag δύο φίλους στα σχόλια. Και οπωσδήποτε πρέπει να γράψετε ποια γεύση Bianca al Forno είναι η αγαπημένη σας. Κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και ακριβώς τις 9. Ανακοινώνω τον νικητής στο Facebook και στο Instagram του djmix.gr με story και στο Facebook και στο Instagram. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Κάποιος ή κάποια τυχερός τυχερή για άλλη μια μέρα, όπως κάθε μέρα, παίζουν για Bianca al Forno, δύο Bianca al Forno, 10 Μαχείων με Φιλαδέλφια. Μας θύμισε πράγματα αυτό από το παρελθόν.

Club House ρυθμούς. New Edition. Όπως ακούτε από εδώ. This is my life.

Stay tuned. Stay tuned. To Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. DJ Mix. DJ Mix. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. DJ Mix.

12-13 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. My Love Remix 2024. Πανέμορφο το τρακ από το παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Για τις υπογραφές και τα σχετικά δεν χρειάζονται, είναι πολύ γνωστά έτσι κι αλλιώς. Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Ελιξίρι της Κεφαλονιάς και μου στέλνει γράφοντας αν γύρισα από τις παραλίες, γιατί είχε την αίσθηση ότι θα μείνω εκεί. Υπάρχουν υποχρεώσεις, ξέρεις, οπότε θα έρθω να γυρίσω κάποια στιγμή. Την καλησπέρα μου, καλά να περνάς. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής. Είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα. Τι δεν φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα για να σου μιλήσω για αυτή την ύφη που πλήρωσε με 6 δολάρια μάγισσα. Το μάγισσα βάλτε και εισαγωγικά αν θέλετε, για να μην βρέξει το γάμο της. Και ήρθε η απόλυτη ανατροπή, βεβαίως. Νύφη στο Σίδνεϊ, παρακαλώ, επιστράτευσε μάγισσα του διαδικτύου έναντι 6 δολαρίων για να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Φοβερό, ε. Με τον καιρό τελικά να ανατρέπεται πλήρως την ημέρα του γάμου της. Η Ελοίζ Τόνκιν είδε την κακοκαιρία να απειλεί να καταστρέψει τον ηρεμένο γάμο της και της αποφάσισε να καταφύγει σε μια λύση που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν τουλάχιστον εξεζητημένη, εννοείται. Επιστράτευσε λοιπόν αυτή τη μάγισσα που σας έλεγα πριν του διαδικτύου, πληρώνοντας της μόλις 6 δολάρια για να κάνει ένα ξόρκι ώστε να αποφύγει τη βροχή τη συγκεκριμένη ημέρα. Mm-hmm. Δύο μέρες πριν από την τελετή, η Ελοίζ και ο σύντροφός της Αλεξάνδερ Τόνκιν έβλεπαν τα σχέδιά τους να βουλιάζουν. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση στο Σίδνεϊ είχε μετατρέψει τις προγραμματισμένες υπαίθριες, αν θέλετε, εκδηλώσεις δίπλα στη θάλασσα σε μια κλειστή συγκέντρωση με τους καλεσμένους να ζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Μέσα στην απόγνωσή της, δύο φίλες της νύφης της πρότειναν να ψάξει για επαγγελματίες που κάνουν τελετουργικά. Αν και τέλος πάντων αρχικά ήταν δυσπιστή, η Ελοίζ σκέφτηκε ότι δεν έχει να χάσει τίποτα. Μετά από μια γρήγορη έρευνα, εντόπισε μια μάγισσα με το όνομα Έλενα, η οποία είχε εξαιρετικές κριτικές και προσέφερε μια υπηρεσία με τον τίτλο Ευλογία Ηλιοφάνειας στην προνομιακή τιμή των 6 δολαρίων. Κάπου στα 5 ευρώ δηλαδή. Σύμφωνα με την περιγραφή που στάθηκε στην ύφη, το τελετουργικό θα πραγματοποιούνταν το βράδυ πριν από το γάμο και περιλάμβανε καθαρισμό ενέργειας με εστίαση στα φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο ουρανός και ο άνεμος και χρήση ειδικών υλικών όπως συγκεκριμένων κεριών, ελαίων αλλά και βοτάνων που παραδοσιακά συνδέονται με την καλοκαιρία, καθώς και διαλογισμό και οραματισμό με στόχο να απομακρυνθεί η αρνητική ενέργεια και να προσκληθεί, αν θέλετε, το φως του ηλίου. Παρά τις ανησυχίες της Ελοίζ για το εξαιρετικά στενό χρονικό περιθώριο, η Έλενα τη διαβεβαίωσε ότι η ενέργεια θα προλάβαινε να δράσει. Το επόμενο πρωί, το σκηνικό όντως είχε αλλάξει ολοκληρωτικά, η βροχή είχε σταματήσει, τα σύννεφα είχαν υποχωρήσει και ένας πεντακάθαρος ουρανός πάνω στο λιμάνι του Σίδνεϊ υποδέχτηκε το ζευγάρι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά Ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στα 5.6 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε, περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνίας, κλασικά το djmix.gr, το website αλλά και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δουλεύετε social. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο της Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχειρήση LA Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με το The Underground. Δεν ξέρω αν θέλετε να... αν πρέπει να σας δώσω περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Οι υπογραφές υπάρχουν από Roland Clark, Καντός και Αντιέ. Όσο φορά το όνομα Καντός, την άλλη εβδομάδα, sorry, όχι την άλλη εβδομάδα, άμεσα μέσα στην εβδομάδα θα σας φέρω ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πριν κάποια χρόνια

0: Suzuki 2026, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Σήμερα Δευτέρα εδώ στο DJ Mix. Μην ξεχνά το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Απλά θα πρέπει να κάνεις τα εξής πράγματα, να κάνεις follow

τάξει δύο φίλους στο σχόλιο, σε σχόλιο, και φυσικά να αναφέρει την αγαπημένη σου πίτσα Bianca al Forno. Ο διαγωνισμός τρέχει και μοιράζει κάθε μέρα δύο πίτσα Bianca al Forno στις 10 Δημαρχείων με Φιλαδέλφια για κάποιον ή κάποια τυχερό ή τυχερή σε όλη την Ελλάδα. Καλή επιτυχία σε όλους. Και μιλώντας για πίτσα φαν, ψάχνεις μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση? Η νέα πίτσα Margarita Lime από την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Από τις 14 Απριλίου να πω, έρχεται το τέλειο match με κάθε πίτσα Margarita Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίτσα Margarita Lime δώρο Green

7,5 λεπτά πριν από τις 7.30. Τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου του 2026, με υπέροχο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες. Και δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτές, θα αναφερθώ σε λίγο. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο, και ήρθε

0: που έλεγα στο ξεκίνημα, όπου στα 21 της βγάζει 9.000 ευρώ το μήνα από μια δουλειά που λίγοι αντέχουν. Ναι. Μια 21 ετών επιχειρηματίας από την Αυστραλία δημιούργησε μια επικερδή επιχείρηση καθαρισμού και δηλώνει ότι η δουλειά που λίγοι θέλουν να κάνουν μπορεί να αποφέρει χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Μια επαγγελματική επιλογή που οι περισσότεροι θα απέφευγαν έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα, αν θέλετε, δραστηριότητα για την 21 ετών Charlotte Bozanke, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση καθαρισμού και να αποκομίζει εισόδημα που φτάνει τα 9.000 ευρώ το μήνα. Είναι νεαρή επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ, παρακαλώ, της Αυστραλίας. Ειδικεύεται σε καθαρισμούς κατοικιών που βρίσκονται σε εξαιρετικά επιβαρημένη κατάσταση, αναλαμβάνοντας χώρους γεμάτους σκουπίδια, εγκατελειμμένα σπίτια και περιβάλλοντα που απαιτούν εκτεταμένη αποκατάσταση. Συνεχίζοντας να πω, πάντα λέω ότι όσο πιο βρώμικο είναι ένα σπίτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για μένα, αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως βρίσκει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη μεταμόρφωση χώρων που μοιάζουν ακατοίκητοι σε καθαρά και λειτουργικά σπίτια. Η ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας Care Cleaning Agency γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η Bozanke έχασε τη δουλειά της. Αν και το όνειρό της ήταν να ακολουθήσει καριέρα στην αστυνομία, οι οικονομικές συνθήκες την οδήγησαν σε μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση. Αυτό που ξεκίνησε μάλλον ως λύση ανάγκης εξελίχθηκε γρήγορα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
6: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
6: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20.000.
6: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
8: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Στην τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Δευτέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τα έχουμε πει αυτά. Να πω ότι επιστρέψαμε σε αυτό το ημίωρο με Instant Crush από τους Γάλλους Daft Punk, σε remix του David McKay. Και συνεχίζουμε με Και Καλό Και Καλό από Mestiza. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στην Ελένη, η οποία ζητάει τραγούδι. Αν θα προλάβω, θα το κάνω, Ελένη μου αυτό.

μια σοκολάτα βελγικής κατασκευής. Την έχω τσακίσει, δεν έχω αφήσει τίποτα. Απευθύνομαι κάπου συγκεκριμένα, αλλά δεν έχει μείνει δείγμα. Απλά το αναφέρω, ξέρεις εσύ. Και μη γελάς, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τις 7 έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Ισπανίας για το World Cup 2026. Παίζουν στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Είναι γύρω στο 35ο λεπτό. Τα έχει βρει σκούρα η Ισπανία απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Με αποδόσεις του στυλ 1-0-7. Έχει φτάσει η απόδοση τώρα γύρω στο 1-23-1-24. Και δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα του... από το πράσινο ακροτήρι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.

στο DJ Mix της Δευτέρας. Προφανώς και έχω ανοίξει air condition στο DJ Boost. Έχει πολύ ζεστή πραγματικά. Και το αντέχαμε τίποτα. Anyway,

TikTok.

στα 15-15,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Last and Dope Bambolero, η τεράστια επιτυχία των Gypsy Kings σε Afro House ρυθμούς. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση της δημοκρασίας πόλης που μεταδίδουμε στα RGN και σήμερα Δευτέρα. Η Αγγελική μου λέει μην βάζω αποκριάτικα γιατί με πιάνει. Δεν το άνοιξα καν το μήνυμα. Μισό λεπτό. Με πιάνει κατάθλιψη, λέει. Για σένα σου το νιώθεις αποκριάτικο για κάποιο λόγο. Δεν σημαίνει ότι είναι αποκριάτικο. Anyway. Μια ματιά λοιπόν με κατάσταση και δημοκρασία πόλη μεταδίδουμε στα Ριτζιάνα. Στην Μιτυλίνη τώρα έθριο δημοκρασία 29 βαθμού Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριο και 24 παρακαλώ. Στην Καλαμάτα έθριο και 26. Στο Ηράκλειο τη Κρήτη έθριο και 26. Στην Αλεξανδρούπολη έθριο και επίση 26. Στην Ορεστιάδα έθριο και 31. Αρκετά ψηλά για την ώρα. Διδημότυχο έθριο και 29. Και τέλο στο Αργοστόλου στην Κεφαλονιά έθριο και 26 βαθμού Κελσίου. Να πω σε αυτό το σημείο πρωί μεσημέρι βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για snack, για τρεβά. Η ώρα εξίσου μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για κάτι που προφανώς ενδιαφέρει. Μητέρα και κόρη, προσέξτε παιδιά, μάζεψαν, όχι ένα, όχι δύο, 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έκτισαν σπίτι 7 δωματίων. Ναι, καλά ακούσαν. Σπίτι 7 δωματίων. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν από τη Βραζιλία κατασκεύασαν αυτό το σπίτι με 7 δωματίων από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και ανακυκλωμένα υλικά. Αυτό το ξεχωριστό παράδειγμα βιώσιμης αρχιτεκτονικής έρχεται από τη Βραζιλία, όπου μια μητέρα και η κόρη της κατάφεραν να μετατρέψουν χιλιάδες απορρίμματα σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι 7 δωματίων στο νησί Ιταμαρακά. Στην πολιτεία Περναμπούκο, η 55χρονη εκπαιδευτικός Έντνα Ντάντας και η 27χρονη κόρη της σχεδιάστρια μόδας Μαρία Γκαμπριέλη Ντάντας δημιούργησαν το Salt House, ένα σπίτι που κατασκευάστηκε με περισσότερο από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και πλήθος ανακυκλωμένων υλικών. Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι δύο γυναίκες τέλος πάντων παρατήρησαν τη μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων που συσσωρεύονταν παραλίες του νησιού μετά τις τουριστικές περιόδους. Αντί να παρακολουθούν παθητικά το πρόβλημα, αποφάσισαν να δώσουν μια πρακτική, πραγματικά λύση. Σε διάστημα μόλις 2 ετών, συγκέντρωσαν χιλιάδες γυάλινα μπουκάλια και τα ενσωμάτωσαν σε μια πρωτότυπη κατασκευή που συνδυάζει λειτουργία.

0: τα απορρίμματα μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δυο τους. Το Salt House δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Οι τείχοι του συνδυάζουν γυαλί και ανακυκλωμένο ξύλο, ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάστηκαν από παλέτες που επαναχρησιμοποιήθηκαν. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μέρος της στέγης δημιουργήθηκε από χρησιμοποιημένα σωληνάρια οδοντόκρεμας.
1: Φοβερό.
0: Το πρώτο τμήμα του σπιτιού επιφάνειας, περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, λειτουργήσε αρχικά ως εργαστήριο ραπτικής, ενώ παράλληλα προχωρούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες για το υπόλοιπο κτίσμα. Πέρα από την αρχιτεκτονική του αξία, το έργο αποτελεί μια ηχηρή, αν θέλετε, παρέμβαση απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και τη στεγαστική κρίση. Οι δημιουργοί του επισημαίνουν ότι εκατομμύρια γέλινα μπουκάλια καταλήγουν κάθε χρόνο στο περιβάλλον χωρίς να αξιοποιούνται, ενώ παράλληλα εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν αξιοπρεπή στέγη. Αυτά τα μπουκάλια δεν εξαφανίζονται. Αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές πολιτικές περιορισμού και ανακύκλωσης, οφείλουμε να βρούμε νέους τρόπους αξιοποίησης τους, τονίζει η Έντνα Ντάντας. Και κάπως έτσι είναι. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο και πραγματικά έχει ενδιαφέρον.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.

0: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται

Εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

στον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή.

0: αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας, μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό-γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας, για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, γυαλό-γυαλό Φινικούντα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
4: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
3: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel, στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: 2026 Παραλία Μπούκας, Μεσίνη.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο.

0: δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill. Μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας. Εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της Μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram, Πετράδι Restaurant.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-8493-35.
3: Ψάχνεις ρε αγάπη μου.
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
4: 27 21 0 99 900 ή στο www.triggilidas.gr.
3: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα

0: Αβυσσινίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζει

0: restaurants, αλλός gastronomic destination, Γιάλωβα. Αλλός, where taste is meant to be shared και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram, αλλός, Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Brunch International Music Sensation Vibes. Lemon Drops Beach Bar. New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Gnome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
5: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά.

0: Την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις.
3: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας, δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
3: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

Ακούω Kiss FM σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και αν είμαι, βάλτε όλοι Kiss FM. 90s to now. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.